0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Έλενα, ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ξέρω. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
18: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
19: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τόρι Αθηνά, ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καλημέρα, παιδιά. Πολύ απλά λέει ο Σούλης, αποθηκεύεις απόκρυψη αριθμό και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Το καταχωρούμε ως άγνωστο,
0: ναι.
1: Λες.
0: Καταρχάς, ένας που το κάνει πολύ μεθοδευμένα σβήνει όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες.
2: Αυτό είναι
1: αγόρι μου, αν το ξέρεις, γιατί τον έχει καταχωρημένο άγνωστο.
2: Έλατε.
0: Την ώρα που θα καλέσει.
2: Γιατί την ώρα που θα καλέσει
0: ποιος
2: να μην
0: με παίρνει, δεν απαντάω γνώστους. Απόρριψη.
2: Δεν σκέφτεσαι ότι η σχέση σου ακούει, ρε.
0: Έχει
2: λίγο φιλότιμο, δεν έχει.
1: Και καλά η σχέση σου, η μάνα σου.
0: Δεν με παίρνει εμένα με απόκρυψη, η μαμά μου με παίρνει συνέχεια.
1: Για Λόλα, καλημέρα σας. Θα πάμε τώρα τους θεούς.
2: Έχουμε και τον Απόλλων.
1: Του κυνηγιού ποια ήτανε?
2: Η Άρτεμις.
0: Α, η Άρτεμις. Μπράβο. Ναι,
1: τη Σοφία ποια ήτανε?
2: Η Αθηνά.
1: Η οποία πώς γεννήθηκε?
2: Από το κεφάλι του Δία.
1: Ποιος του το σπάσε?
2: Η γυναίκα του.
1: Όχι.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
0: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
1: Χωρίς καμιά τέλεια.
0: Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
3: Όλη μέρα ρυθμό.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
14: Γκολ, στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Μέχρι

0: σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
1: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
18: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
19: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
20: Ο ρυθμός τα σπάει.
19: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
21: Δεν αλλάζει.
22: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
23: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
24: Αχ,
0: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
18: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: είσαι και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ηλία! Ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει.
1: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
25: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. ποιότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
4: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
5: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
7: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
5: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
7: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
5: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
26: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
5: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
27: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
28: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
29: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο καπετάνιος.
30: Τι είναι αυτό, είναι τώρα, τι έπαθες με
31: τους... Ναι, ο Ουγγάρος, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
29: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
28: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
29: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
32: Αθηνά Αφαλίδου. Ηλοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
33: Στο ρυθμό 949.
34: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
28: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
35: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
36: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
28: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τα καλύτερα τραγούδια τα έχουμε φορτωμένα, Βασίλη. Τσεκ.
37: Ναι, βεβαίως.
28: Οι ενότητές μας είναι έτοιμες, Αλέξανδρε. Τσεκ. Αθηνά, έχουμε καιρούς, κινήσεις. Έχουμε Ούγκα Challenge. Έχουμε, τι άλλο, έχουμε ποιήση. Έχουμε την, τη λέξη των χαμένων ονομαπών. Τσεκ.
38: Όλα τα καλά τα έχουμε, τσεκ.
28: Και φυσικά έχουμε και τη Μύρλα μας. Γιατί σου λέει, παιδιά, μήπως είναι αυτό. Είχε ένα τεράστιο φεγγάρι εχθές.
38: Α, αυτό μας επηρέασε.
37: Δεν το πρόσεξα. Πού κοιμόμουν?
28: Πώς κοιμόμουν? Γιατί απλώς μπορούν να κοιμώσουν πρώτα, φίλε.
37: Αλήθεια. Είχε πανσέλινο κοντά.
28: Το άκουγα τώρα εδώ που το λέει στο ραδιόφωνο.
38: Τι λέγαμε, Αλέξανδρε?
28: Μήπως ήταν αυτό, Αλέξανδρε.
37: Τι?
28: Ότι είχε τεράστιο. Ήταν περίεργη ημέρα. Ήταν περίεργη ημέρα.
38: Ναι, παιδιά, για όλα. Πάει, πέρασε.
28: Πάει, πέρασε. Αγαπημένα μου ναυάγια, πέρασε, έρχεται χειρότερη. Αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Οπότε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε 6937 949 949 στο Viber. Σε όλους όσοι μας ακούνε και τώρα έχουν πει στο αυτοκίνητο, έτσι, χουζούριδες ακόμη. Σε εκείνους που γκρινιάζουν, σε εκείνους που έχουν ξυπνήσει ενθουσιασμένοι, ερωτευμένοι, προβληματισμένοι, πονάτε κάπου. Πονάς, έλα εδώ. Έλα εδώ στα πρωινά ναυάγια να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε, γιατί ο πάτος είναι ο προορισμός μας. Δεν πηγαίνουμε στην επιφάνεια, αφήστε τους άλλους, άλλες εκπομπές να ανταγωνίζονται ποιος θα είναι καλύτερος και πρώτος στην επιφάνεια. Εμείς εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν προς τον πάτο. Πανσέλινο Σεπτεμβρίου μου δείχνει ο Βασίλης Φορτούνης.
37: Ναι.
28: Το φεγγάρι του
37: θερισμού. 26 Σεπτεμβρίου μεθαύριο.
38: Μας θέρισε, αγάπη. Μας πήγε τρένο.
37: Εγώ πότε θα τελειώσει ο Σεπτέμβρης? Συγγνώμη τώρα.
28: Κανονικά, στην ώρα του.
37: Είναι η άλλη Τετάρτη τελευταία του μέρα, παιδιά.
38: Είναι μεγάλος.
28: Ναι, ήταν μεγάλος. Ξέρεις γιατί? Γιατί έπεσε στα μεσοβδόμαδα. ξεκίνησε μεσοβδόμαδα, τελειώνει μεσοβδόμαδα. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι οι εβδομάδες τελειώνουν τα Σαββατοκύριακα.
38: Μπράβο,
28: οπότε νιώθεις ότι είναι περισσότερες εβδομάδες.
38: Επίσης μας έχουν τελειώσει και τα λεφτά. Στο λέω, παιδιά.
28: Είσαι εγώ, Πασόκ. Δηλαδή, γιατί το Πασόκ τα λέει αυτά.
38: Εγώ, παιδιά, είμαι πανί, το πανί.
28: Και τσαντίζει το πορτοσάλτε. Ξέρεις τι γίνεται.
38: Όχι, δεν θέλω να το τσαντίσω.
1: Όχι, με τίποτα.
28: 6-9-37-9-49-9-49. Έχουμε πολλά να πούμε. 24 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, σήμερα. Καλή σας ημέρα. Έχουν γίνει πολλά. Θα τα πούμε αμέσως μετά για να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και εσείς την πρώτη γουλιά καφέ. Επειδή θα με ρωτάτε μετά. Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό.
38: Α, χρόνια πολλά!
28: Χρόνια πολλά. Σήμερα μεγάλη μέρα για τους μουσουλμάνους, παιδιά. Είναι η Εγίρα. Η Εγίρα είναι η μετακίνηση του Μωάμεθ από τη Μέκα που γεννήθηκε στη Μεδίνα.
1: Μάλιστα.
28: Να ξέρετε. Και η Μέκα είναι η ιερή πόλη των, ναι, των μουσουλμάνων. Και θεωρείται η ιερή μέρα σήμερα για τους μουσουλμάνους και το πρώτο έτος του ημερολογίου τους. Το ένα. Όπως εμείς έχουμε τη γέννηση του Χριστού.
38: Ναι.
28: Τι έχουν αυτό. Και σας σήμερα ο Γιάννης Καποδίστρια οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος. Λένε ότι από τότε δεν έχει αργήσει πολύ. Ακόμη να έρθει το πρώτο γράμμα.
38: Α, δεν έχει έρθει ακόμα.
28: Δεν ήταν πολύ οραστείο. Δεν πειράζει. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ. Τι να κάνεις. Κάτσε αμαλώνεις. Και σας σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης. Το λέω γιατί έχω συνεργαστεί με την κόρη του, την Αντιγόνη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και θέλω να της πω καλημέρα.
38: Καλημέρα.
28: Καλά ξεκινάμε.
38: Καλά ξεκινάμε.
28: Τα χειρότερα έρχονται. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη
38: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
28: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.

0: Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στη Μισκή. Πολύ πιασάρικο το κομμάτι. Και όταν το παίζω και σας, παιδιά, σηκώνεται όλο το μαγάζι στον αέρα.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Επιβεβαιώνεται.
2: Επιβεβαιώνουμε, φαντάσου όταν παίζεις και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί να δεις. Ρυθμό, αν και να ξέρεις, περισσότερο γουστάρουν οι εκτός Θεσσαλονίκης γιατί αναπολούν Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη που το έχει δεν το.
1: Είναι
0: εκτιμά.
1: Αυτά τα τραγούδια που γράφει ο Πέτρος για τη σάλα του μαγαζιού που εμφανίζεται. Βάζει και τα χειροκροτήματα από πίσω.
0: Για να γίνει ισόσωρο τη άλλα,
1: ναι,
0: που λένε.
1: Καλέ,
0: ρυθμός 949 και πετάω ένα θεματάκι στον αέρα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε να ζεσταίνεστε πριν πάμε στα Mayday News.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα τέθηκε και εδώ, ξέρετε, δεν υπάρχει. Στα ναυάγια, παιδιά, ό,τι λέμε εκτός το λέμε και εντός. Οπότε 6937 949 949 για να ξεκινήσετε να ξεμουδιάζετε. Να πούμε καλημέρα στον Ηλία τον Κωνσταντή. Τον Ηλία τον Ρούμελ και τον Νίκο τον Κωνσταντή.
2: Σας λατρεύω.
0: Σας πάντρεψα, ρε. Ρε, σας πάντρεψα, μωρί. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, ακούστε, τι τέθηκε, παιδιά, στον. Είναι κάποιος πάρα πολύ όμορφος. Πολύ όμως, δηλαδή τον βλέπεις και ξεροσταλιάζεις ή την βλέπεις και θέλεις να αργά ή γρήγορα να
2: ορμήσεις.
0: Πολύ
2: να ορμήσεις.
0: Αχ, τρόμαξα από αυτό.
1: Και αυτό.
0: Αυτό που νόμιζα ότι άκουσα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγχωρείς το να είναι, ρε παιδί μου. Να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε.
2: Να είναι λίγο ελαφρύς η ελαφρύς.
0: Γενικά, ναι, να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε. Να του λες, να της λες κάτι και να μην το πολύ πιάνει.
1: Να μην έχει και πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά.
0: Γενικά. Δηλαδή, πόσο από αυτό μπορείς να συγχωρήσεις λόγω της ομορφιάς.
2: Ναι.
0: Το πετάω αυτό.
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ πάρα πολύ. Μπράβο, Βασίλη.
2: Εσύ το συγχωρείς, ε.
0: Βασίλη, αγαπάω που είσαι τόσο επιφανειακός. Μπράβο.
2: Καθόμαστε να μιλάμε μεταξύ μας τώρα.
1: Θα έχεις τον πιμπελό και θα σκεφτείς, θα συζητήσεις, ξέρω εγώ γιατί. Γιατί είναι η υφαλοκρηπίδα ή οτιδήποτε. Άσε με τώρα.
0: Πάτα το.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και έρχονται τα πρωινά νέα από τα πρωινά ναυάγια. Δεν γρυφάκουσα, το φώναζε δυνατά η Φέη Σκορδά ότι ξεκινάει 17 Οκτωβρίου, είπε η Ιωάννα Μαλέσκου στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε. Και δεν σας είπα εγώ την ημερομηνία, διαβάσατε τη σκέψη μου.
0: Ή εγώ ή κανείς, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky. Ή τώρα ή ποτέ, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα, για να έρθει η δευτερολογία με τη σειρά του σε τι είπα πάλι, πάμε πάλι. Ή εγώ.
1: Έλα, λοιπόν.
0: Σαν εκείνο το Σαρδάμ που μας έστειλε στο group.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε. Ή εγώ ή κανείς, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky. Ή τώρα ή ποτέ, από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Μέγκα, για να ανταπαντήσει με τη σειρά του σε όλους ο Γιάννης Γιοκαρίνης, κιθαρίστας ή ντράμερ.
3: Κιθαρίστας ή ντράμερ. Κιθαρίστας ή ντράμερ. Κιθαρίστας ή ντράμερ.
1: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Επανερχόμαστε με την είδηση πως ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ρώτησε στον αέρα δημοσιογράφο που διαφωνούσε αν πίνει μπάφο. Έλληνες Πολιτική 2026.
0: Παιδιά, είναι αλήθεια αυτό.
2: Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις, δήλωσε ο Στάθης Χίζας, υπερασπιζόμενος στην Ατζούν Μίντια σχετικά με το ατύχημα του Σταύρου Φλόρου στο Survivor του Sky. Όχι, αλήθεια, έτσι είπε.
0: Στην πολεοδομία Μυκόνου θα διοργανωθεί η επόμενη Eurovision. Τέτοιο πάρτι!
1: Αστρολογικά νέα για το τέλος. Ανεξάρτητα από το. Ανεξάρτητα
0: μάτι,
1: από το.
0: Μάτι, σήμερα μάτι, μας έχουν ματιάσει.
1: Από το πώς εξελίχθηκαν οι προηγούμενοι μήνες, μέχρι το τέλος του 2026 μπορούν να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να βελτιώσουν τα οικονομικά τους τα εξής ζώδια.
2: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Παιδιά, είναι και 12, δεν μπορούμε να κάτσουμε. Άμα θέλετε να ακούσετε 12 ζώδια την πρόβλεψη, γυρίστε στο Σφαίρα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει άλλες ενότητες.

0: Ναι, παιδί μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, ελπίδα στο ρυθμό 949.
1: Όχι, αυτό είναι, παιδιά, να πάει για βουλιάζουμε. Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Λέγαμε, με ρωτούσε εδώ πέρα η Αθηνά πως την παλεύω με το αυτοκίνητο το ηλεκτρικό.
2: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι το πρωινό μου συχτήρι, αλλά εν καιρό, στη συνέχεια τη εκπομπή.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε εδώ πέρα ένα ταχυφορτιστή και να τελειώνει. Όση ώρα κάναμε εκπομπή να φόρτιζε.
1: Δεν είναι, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, αλλά επειδή έχουμε κρεμότητα των σχολιασμών από πριν, θα σα τα πω μετά. Είναι πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν έχουμε τι υποδομέ στην Ελλάδα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έτσι είναι. Και εδώ να δώσω και ένα δίκιο στου ταξιτζίδε που μα ακούνε, καλημέρα αδέρφια.
0: Καλημέρα.
1: Που του βάζουν υποχρεωτικά πλέον να είναι τα ταξί ηλεκτρικά, χωρί να υπάρχουν οι αντίστοιχε υποδομέ. Ο άλλο για να πάει να φορτίσει χάνει δουλειά, χάνει πελάτε.
2: Ναι,
1: χάνει διαδρομέ. Χώρια. Καλά, μην μιλήσω για την άλλη την παπάντζα. Τώρα, μόνο αυτό θα πω.
2: Πήγαμε στα
1: συχτήρια. Όχι, με ρωτάει ο Βασίλη να το βγάλω το συχτήρι. Βγάλω το, του λέω, θα συζητήσουμε άλλα θέματα.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σα μισάω.
2: Εγώ φταίω, παιδιά, το παίρνω πάνω μου.
1: Μα να μην μιλήσω για την άλλη την παπάντζα που επιδοτούνταν, υποτίθεται, το να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και λέγανε με πολλά λεφτά, 7-8 χιλιάρικα. Έλα όμως που το ηλεκτρικό έχει 35.
2: Ναι.
1: Άμα έχει 35, τι θα τα κάνω τα 8.
2: Σωστό.
1: Άσε που δεν έχει, ξαναλέω, και τις υποδομές.
0: Σου τα
1: δίνανε. Άσε που δεν προλάβαινε. Δεν στα δίνανε. Εσύ έχεις άνθρωπο που τα πήρε.
0: Όχι.
1: Γιατί κάποια στιγμή έκλεισε η διορία.
0: Δεν έχω.
1: Α, μπράβο. Έκλεισε η διορία και δεν προλάβαινε να αιτηθεί. Όσοι πήρανε, πήρα. Όσοι προλάβανε, πήραν.
0: Πάντως και εγώ στο μυαλό μου που έχω σκέψει, ας πούμε, κάποια στιγμή να αλλάξω τα επόμενα χρόνια το αυτοκίνητο, ηλεκτρικό λέω, θα θέλω να πάρω.
2: Τέσλα.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, αλλά ηλεκτρικό θέλω.
1: Μετά από χρόνια, η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται η φάση. Από μήνα σε μήνα. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ ταλαιπωρήθηκα το καλοκαίρι πάρα πολύ. Γιατί,
0: ναι,
1: γιατί
0: λέει,
1: δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Κάθε βενζινάδικο έχει άλλη εταιρεία. Κάθε εταιρεία έχει άλλο βίσμα. Τρεις βασικές κατηγορίες βυσμάτων. Τέσσερις είναι πολλές.
2: Υπάρχουν και αυτοκίνητα όμως που έχουν άλλο βίσμα.
1: Δηλαδή, το κάθε αυτοκίνητο έχει μία ή δύο επιλογές βυσμάτων.
2: Okay.
1: Αλλά μπορεί να μην το έχει εκείνο το καλώδιο ή εκείνο το καλώδιο του βενζινάδικου να μην κάνει το δικό σου
0: αμάξι. Συνεννοηθείτε να βγάλετε ένα φορτιστή να τελειώνουμε σαν τα κινητά.
1: Ορίστε, τάχισα.
2: Καφέδες.
1: Ναι, καφέδες.
2: Θα πάρουμε λεφτά.
1: Με τη ζέστη έκλειναν και τα. Χάλαγαν και οι μονάδες εκεί. Άλλο ένα. Και τρίτον, η κάθε μονάδα έχει διαφορετικό τρόπο να πληρώσεις. Άλλη είναι με κάρτα, άλλη είναι με QR code, άλλη είναι με application που πρέπει να το κατεβάσεις.
0: Κουράστηκα.
1: Καταλαβαίνεις. Εγώ να δεις πόσο κουράστηκα.
0: Κουραστήκαμε.
1: Και πού να δεις, εγώ που ήμουνα, εννοώ, διακοπές. Αν είσαι και επαγγελματίας, εκεί να δεις.
2: Πάρα πολύ.
1: Πού θα πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Υποτίθεται ότι ελέγχω αυτή την εκπομπή, μου έχει ξεφύγει τελείως. Μου έχει ξεφύγει, αλλά έτσι, παιδιά, είναι και τα πρωινά.
0: Και δεν ξέρουμε και πότε ξεκινάει και φέι.
2: 17 Οκτωβρίου. Το οποίο Άννα Μαλέσκου.
1: Ρε παιδί μου, από όλους όσοι θα μπορούσαν να πούν πότε ξεκινάει η ΦΕΗ, το είπε η απέναντι.
2: Ναι, η απέναντι εκπομπή.
1: Παραβέρω.
2: Βρήκε όμως την ευκαιρία. Δεν το είπε στην εκπομπή της, το είπε σε κιού.
1: Ναι, έχει την εκπομπή της. Το έχουν βγάλει, λέει, τον gossip. Το κάνει μόνο το κάνει, λέει, μόνο η Αλεξάνδρα Τσόλκα, επειδή ήταν και στο Φουρτιώτη.
0: Okay.
1: Εκτελεστικό απόσπασμα.
2: Πάντως βρήκε τον τρόπο να μιλήσει για την απέναντι εκπομπή, είδες, με το Q.
1: Πάντα γιατί... το κάνει αυτό. Ακόμη και όταν δεν είχε δουλειά η Ιωάννα, δεν είχε εκπομπή εννοώ, όταν πήγαινε στα event, έκανε εκεί τοποθετήσεις πάνελ.
2: Ναι. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι στα τηλεοπτικά δεν συνηθίζεται μία εκπομπή να μιλά για την απέναντι.
1: Για την απέναντι, ναι.
2: Έτσι κι η Σύση τώρα έχει βγάλει 25 λεπτά ενότητα.
1: Πάει αυτό, ήταν
2: δουλειά. Σαββατοκύριακα, ναι. Για το Λιάγκα είχαν μεγάλες.
1: Είναι τρύπα και έβαλε μικρούτσικο.
2: Ναι, είναι τρύπα.

0: Βαρέλη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είναι η Αθηνά, είναι ο Βασίλης, είναι ο Αλέξανδρος εδώ και έχουμε να σας πούμε πολύ ωραία πράγματα. Αλλά θέλουμε και τη δική σας τη συμβολή. Ήδη έχετε ξεκινήσει με τα μηνύματά σας.
1: Ναι, ναι, γιατί εσύ τώρα, χωρίς να το θες, έχεις ανοίξει ένα θέμα ημέρας πριν την ώρα.
0: Πριν την ώρα του.
1: Όμως υπάρχει συμμετοχή και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα, τρελόπαιδά.
0: Μπορείτε να μας ακούτε και το soundist.gr, είπες πριν.
1: Ναι, θα σας το πω τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι 50, λέει όπως εγώ, συγχωρείς. Γιατί θα ευχαριστηθείς άλλα πράγματα. Φιλιά αμαρτωλά, φιλιά Δέσποινα.
0: Γεια σου, αμαρτωλή Δέσποινα.
2: Γεια σου, ρε Δέσποινα.
1: Ναι, μπορείτε να μας ακούτε από το soundist.gr, γιατί πες ότι δεν είσαι στο αμάξι σου τώρα. Ή είσαι στο αυτοκίνητό σου, κατεβαίνεις στη δουλειά και θες να συνεχίσεις να μας ακούς, που είναι και πάρα πολύ πιθανό. Βάζεις soundist.gr και ακούς live ρυθμό και σε όλη την επαρχία μπορούν να μας ακούνε και στη Γερμανία μόνο
2: παιδιά,
1: που μας ακούνε.
2: Να μας ακούτε και να το λέτε. Δηλαδή, αν σας πάρουν κανένα τηλέφωνο, μην βαριέστε.
1: Κανονικά.
2: Να ακούμε πρωινά ναυάγια.
0: Να κάτσετε, παιδιά. Η εκπομπή δεν ακούγεται, αλλά όποιος ακούει να το λέει. Επίσης, μπορείς να θες να ακούς την ώρα που πηγαίνεις στο Μασούτι.
2: Βέβαια, γιατί 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, μας κάνουν 50 χρόνια εμπιστοσύνης για το Μασούτι. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα, περίπου 16.000 εργαζομένους, με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε κίνηση καιρό.
0: Μικρά ναυάγια, έχουμε θέμα ημέρας, έχουμε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της

0: Αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
1: Σίγη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλης, Πιλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια

0: και μίξεις και προϊόντα Νιβέα. Γαλαξίας.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτό είναι το Ναυάγιο, το απόλυτο ραδιοφωνικό Ναυάγιο που ταιριάζει με την ψυχολογία σου, με το πώς έχεις ξυπνήσει. Οπότε, ελάτε, πηδήξτε στη βάρκα μας, έτσι κι αλλιώς θα βουλιάξει και πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον πάτο μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στην ομάδα. Να σας πω ότι σας έχει τσιμπήσει πολύ το θέμα, το οποίο δεν ήταν το θέμα ημέρας.

0: επειδή το συζητήσαμε, στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Η φάση είναι ότι είναι κάποιος εκπάγλου καλονής. Ναι. Όμορφος ή όμορφη. Με. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται και για τους άντρες ή μόνο για το εκπάγλου καλονής.
1: Η καλονή.
0: Πρέπει να το ψάχνω. Είναι, σωστά, ναι. Επειδή είναι γυναίκα. Τέλος πάντων.
1: Η καλονός.
0: Είναι πανέμορφος, πανέμορφη. Mm. Πόσο αυτό σου δίνει μια παράταση όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του ή μαζί της.
1: Κάνεις
0: δηλαδή σχέση. Δεν τα λέτε, δεν μπορείτε,
2: παιδί
0: δεν
2: μου
0: γελάτε.
2: Να παντρευτούμε, θέλουμε.
0: Παιδί μου, δεν μπορείς να. Δεν, έχει, δεν γελάτε, δεν έχει χιούμορ, δεν έχει τα ίδια ενδιαφέροντα.
2: Α, καλά,
0: δεν
2: σε πήγες αλλού πολύ.
1: Μέχρι δηλαδή, που πας.
2: Μπορείς
1: μέχρι...
2: να γελάς με έναν άνθρωπο, ας μην έχει και πολύ βαθιά σκέψη, ρε παιδί μου, ή να μην έχει ένα επίπεδο.
1: Δεν έχεις επικοινωνία, σου λέει ο Γκαρέλ.
0: Αλλά έχει σωματάρα, είναι πανέμορφος, πανέμορφη. Κάνεις το κομμάτι σου στην παρέα, δηλαδή μπαίνει μέσα και λένε, ω, τι έφερε η Αφαλίδου, ρε παιδί.
2: Κάνετε τον απόλυτο έρωτα.
0: Όλα αυτά και μιλάμε και για τον απόλυτο έρωτα, έτσι, για να μιλήσουμε έτσι πιο προσεγμένα, γιατί έχουν και τα παιδιά. Για την ώρα όμως το καλοκαίρι τέλειωσε.
2: Τέλος.
0: Οι ρυθμοί αλλάζουν εκτός από το ρυθμό 949. Όλοι οι άλλοι ρυθμοί αλλάζουν και μαζί τους κάνουν την εμφάνιση και τα πρώτα κρυολογήματα. Ειδικά οι μανούλες τώρα που με τα παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο. Ώρα λοιπόν για λίγη παραπάνω φροντίδα με Vitorant. Πώς λέγεται?
3: Vitorant Immuno.
0: Θέλω να το πω σωστά για να το ζητήσετε και σωστά. Vitorant Immuno. Βιταμίνη C. Το ξέρετε ότι κάνει καλό. Ψευδάργυρος που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού. Σε μασόμενο δισκείο μπαμ για να μην χρειάζεται νερά κτλ. Με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω. Α, και για τα παιδιά. Τέλεια. Και για όσους θέλουν, μόνο βιταμίνη C. Vitorants αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, γεμάτη γεύση, σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Φύγαμε για κίνηση.
2: Φύγαμε για κίνηση.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Γιατί η Νίκη λέει καλημέρα, άνοιξαν τα σχολεία, σήμερα είναι η χειρότερη μέρα για τον δρόμο. Πάρα πολύ κίνηση. Να σας πω λοιπόν εγώ εδώ υπεύθυνος, ο πράκτορ όπως το έλεγες, βουφού. Έχει κίνηση στο ποτάμι, η Αφαλίτου με έλεγε έτσι.
0: Ναι.
2: Κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως στο ανωδικό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο όντως είναι χειρότερα λιγάκι από χθες, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Προλαβαίνετε, παιδιά, να φτάσετε με ένα δεκάλεπτο καθυστέρηση το πολύ. Και επίσης τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
4: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα, έτσι, οι δύο ομάδες έχουν πάρει θέσεις.
0: Ναι.
1: Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι, είναι όλα έτοιμα. Ναι, έχουμε σέντρα, το παιχνίδι ξεκινάει. Μπάλα στον ήλιο, ο οποίος ανοίγει από νωρίς το παιχνίδι και ανεβαίνει δυνατά από τη δεξιά πλευρά. Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα και όμως πιέζει θερμοκρατία. Έχασε την μπάλα γύρω στους 12 βαθμούς για πρωί. Ανεβαίνει σταδιακά. Βλέπουμε στο κέντρο εδώ πέρα τώρα η μπάλα. Παίζει ο ήλιος, κυκλοφορεί υποδειγματικά την μπάλα. Λίγες λεφώσεις προσπαθούν να μπουν. Η άμυνα του έθριου καιρού καθαρίζει τη φάση. Θα έχουμε τέλειο καιρό σήμερα, να ξέρετε.
0: Καλά. Καλημέρα, Άντι! Μ' ακούει η φίλη μου η Άντι, η Αντιγόνη, και μου λέει: εγώ πάζω στους Κυλιακούς τα πήγαινα. Ναι, αλλά και εκείνη είναι φέτες.
1: Από ένστικτο.
0: Είναι η καλύτερη πιλάτα της Αθήνας, παιδιά. Πάζω στην Αντιγόνη τη φίλη μου την Άντι.
2: Συμφωνούμε, Άντι, μαζί.
1: Βέβαια.
0: Άντι Ματσούκα, ψάξτε να τη βρείτε.

0: σήμερα είμαστε πολύ μελιστάλαχτοι. Είμαστε πολύ αγαπημένοι, ε.
1: Είναι μελιστάλαχτοι και η λίστα που μας έχουν ετοιμάσει. Βεβαίως. Τα τραγούδια μας, τα αγαπημένα από το ρυθμό 949. Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Σήμερα είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Παιδιά, είναι κανείς εδώ?
2: Είναι κανείς εδώ, παιδιά!
0: Μα πού είναι όλοι?
1: Είμαι ο Χάρτης. Έχει φουντώσει η κουβέντα. Έχετε ξεκινήσει ήδη, απαντάτε. Θα το θέσουμε αμέσως μετά τα μικρά ναυάγια. Οπότε, τώρα παίζουμε με όλα τα παιδιά που πάνε σχολείο ή όπου πάνε με τον παπά και τη μαμά. Όπου, μόνο τους δεν πάνε ακόμη, είναι πάρα πολύ μικρά. 2-10-68-35-7-22. Μόνο λάθος απαντήσεις και τρελά δώρα. Όχι ένα. Δύο.
2: Πολύ σωστά, Δημήτρη. Και τι δώρα από Kidoboo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει τεχνολογία με ασφάλεια, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία. Ένα Kids Voice Junior φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο που αλλάζει και φωνές και εντυπωσιακό RGB φωτισμό και ένα Rainbow Tag Tap που είναι το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με παλό και χαλαρωτικό φωτισμό. Αυτά τα δωράκια θα πάρουν οι μικροί μας φίλοι.
1: Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
0: Βεβαίως.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλεια.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Νίκο.
1: Γεια σου ρε Νίκο. Νίκο λένε και τον ξάδερφό μου. Πού είσαι? Καταρχάς τι τάξη πας? Ένα-ένα. Και μετά πού είσαι?
4: Έκτη δημοτικού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο σχολείο?
4: Νέα Πέραμο.
1: Μπράβο. Λοιπόν, Νικόλα, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
4: Ναι.
1: Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Τα σωστά για το σχολείο, άστα, εντάξει.
2: Μόνο σου είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Σωστό.
4: Με τη μαμά μου.
1: Με τη μαμά. Χαιρετισμού στη μαμά. Πώς τη λένε τη μαμά στο μικρό?
4: Χριστίνα.
1: Η Χριστίνα.
0: Είναι μεγάλο παιδί ο Νικόλας. Θέλουμε λάθος και γρήγορα.
1: Ναι. Εντάξει. Σταμάτα εσύ.
2: Ανεβάζει και το πύχη.
1: Μάλλον ανέβε τον πύχη. Λοιπόν, Νίκο, έτοιμο?
4: Ναι.
1: Τι φορά μου όταν κάνει κρύο, ρε Νίκο?
4: Καλοκαιρινά.
1: Σωστό! Με ψάρωσε ο Νικόλας. Τι υλικά βάζουμε σε μια σαλάτα?
4: Δεν άκουσα.
1: Τι υλικά βάζουμε σε μια σαλάτα? Άσε ρε πονηρέ. Άσε ρε λεπουδιάρι. Κέρδισες. Τρίτο. Πόσα δάχτυλα έχει ένα χέρι, Νίκο?
4: 12.
2: Δύναμη, Νικόλα.
1: Άρα Νικόλα, πολύ σίγουρος και πολύ έτσι με αυτοπεποίθηση το σήκωσε ο Νικόλας. Να σε καλά, αγόρι μου, καλημέρα, χαιρετισμού στη μαμά.
4: Να σου πω κάτι.
1: Έλα, αγόρι μου, τι.
4: Τα στοιχεία που θα μας στείλετε για αυτά. Να σας δώσω το τηλέφωνο της μαμάς.
1: Τώρα.
2: Περίμενε,
1: όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
0: Γιατί έχει και δικό του.
1: Η νέα γενιά έχει άγχος. Λοιπόν, όχι, μην ανησυχείς. Κλείνεις από εμάς και συνεχίζεις τώρα με τον Αλέξανδρο για να σου πει τις λεπτομέρειες στη μαμά. Εντάξει. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σας.
5: Μαζί θα βουλιάξουμε.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Παύλος Γκόρδης λοιπόν, μπράβο σου στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε και βουλιάζουμε, πηγαίνουμε ντουγρού προς τον Πάτο. Ευχαριστούμε τον Παύλο, να σε καλά γόρι μου. Αθηνά, Βασίλης και Αλέξανδρος, όλοι εδώ βουλιάζουμε και εσείς μέσα από το 6937-949-949.
0: Και για ακούστε, αν μία στιγμή είναι αρκετή για να χαλάσει η οθόνη του κινητού μας, τότε έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Μάλιστα, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και στο σπίτι και το γραφείο σου. Με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μαθαίνουμε περισσότερα, αν το θέλουμε, στο κατάστημα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Παιδιά, έχουμε ηχητικό από την Μπένη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παπένη.
2: Είμαι ή δεν είμαι ναυάγιο?
1: Είδες, στάπα.
2: Που φεύγω 7 παρατέταρτο από το σπιτάκι μου να πάω να διδάξω μαθητές.
1: Ορίστε.
2: Που μου είπαν ότι βλέπουν βιντεάκια.
1: Ναι.
2: Πώς να γίνουν εκατομμυριούχοι πριν τα 20 με 6 απλά βήματα.
1: 6.
2: Να σου πω τι θα πάρουνε με 6 απλά βήματα.
1: Ακούγεται.
3: Ρεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Ελευθερικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμό. Παιδιά, 40.
11: Είμαι γραφικός που μου αρέσει ακόμη και το τζιγκλάκι του ρυθμού 949.
12: Όχι, είναι ωραίο.
13: Σε ποιον δεν αρέσει?
11: Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Σας προετοιμάζω και σας προειδοποιώ. Σας προκαλώ να αλλάξετε σταθμό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούμε στο επόμενο. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτό και σήμερα τα έχω κάνει μαντάρα. Αλλά κάπως και μας αρέσει αυτό, γιατί δικαιολογεί τον τίτλο μας Ναυάγια.
13: Βέβαια, είμαστε απρόβλεπτοι.
12: Να ρωτήσω κάτι.
11: Ναι.
12: Τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
11: Ναι.
12: Όταν τους παραπέμπεις να αλλάξουν σταθμό, πιστεύεις ότι τους καψουρεύεις?
11: Το κάνω αρνητική. Όπως λένε, όπως όταν θες να κερδίσει η ομάδα σου που λες θα χάσουμε.
12: Ναι, ναι.
11: Όχι, όχι, το εννοώ. Το εννοώ για το καλό σας και για το καλό της της διάθεσής σας. Λοιπόν, έχουμε θέμα ημέρας που έχει τεθεί από πριν. Θες να μιλήσεις, Βασίλη, συγγνώμη?
13: Όχι, θα έλεγα αυτό, ότι πονηρεύεται ο άλλος και λέει, κοίταξε να δεις, είναι παγίδα αυτό τώρα.
11: Όχι,
13: για να λέει να αλλάξω, θα τα πάω.
11: Για να μην απογοητευτείτε, για να μην πείτε τι ακούω τώρα, για να μην κλείσετε τα αυτιά στα παιδιά, για να μην είστε στο ταξί και πείτε στον πελάτη και σας πει ο πελάτης άλλαξε σταθμό, για να μην είστε στην επιχείρηση και σας πούνε και ντρέπεστε για αυτό που ακούγεται στα μεγάφωνα, αλλάξε σταθμό.
13: Ναι, αλλά είναι ακόμα εδώ και μας ακούν τώρα.
11: Αυτό είναι Ναυάγιο, δεν ακούγεται.
12: Όχι.
11: Λοιπόν, εντάξει, έλεγα θέμα ημέρας. 6-9-37-9-49-949. Έχει τεθεί από πριν.
13: Ναι.
11: Πολύ απλά. Η ομορφιά είναι αρκετή. Σας έχει τύχει δηλαδή να βγαίνετε με έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά ψαρωτικά όμορφος για εσάς και για τους άλλους? Τόσο πολύ. Μάλλον πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις πνευματικά, διαπροσωπικά,
12: δεν έχεις επικοινωνία, δεν ταιριάζεις
11: πρακτικά,
12: ναι.
11: Όχι μόνο δεν ταιριάζεις και πρακτικά, δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απειλή.
12: Ναι.
11: Ή λες ένα αστείο, ναι, και δεν το πιάνει, ή λέει αυτός ή αυτή ένα αστείο. Αλλά είναι καλονός ή καλονή?
13: Είναι απλή ερώτηση.
11: Παρακαλώ.
13: Θέλουμε σχέση μακροχρόνια ή κάτι πάρα πολύ
12: αυτός
13: πρόσκαιρο?
12: Αυτό σου λέει ο Ουγγαρέζος.
13: Αυτό
12: σου έχει τύχει
13: τώρα.
12: Και αν ναι, πώς το διαχειρίζεις?
13: Για 1, 2, 3 μήνες το αντέχω. Αν είναι για πάρα πολύ, είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
11: Εμένα η προσωπική μου εμπειρία είναι η εξής. Έβγαινα μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Εδώ κολλάει.
12: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, και έχουμε πάει για ένα καφέ. Για την ακρίβεια, μια μπύρα πήρε.
12: Okay.
11: Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου. Yeah. Και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα.
12: Την μπύρα.
11: Θέλω να. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε.
12: Ναι.
11: Κοιτάγαμε την μπύρα, μήπως τελειώσει η μπύρα, αν πάρουμε άλλη, να έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα.
12: Εγώ, δεν,
11: αλλά την κοίταζες και Έλειωνες. Ναι. Και εκεί που πήγα, μα κοιτούσαν. Έλα, κοίτατε τι ήταν εδώ ο
13: Γκάρι. Την πήρα.
11: Τι έφερε.
13: Μετά.
12: Αυτό μετράει για
11: σένα. Δεν την πήρα.
13: Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν. Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν.

0: γνωμούλα.
1: Γνωμούλα για το θέμα ημέρας.
0: Καθίστε, ναυαγίστε μαζί μας. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε και συζητάμε. 6-9-37-9-49-9-49. Είναι κοιλιακός, είναι μαλλί φοβερό, είναι αλαβάστρινος, είναι όμορφη, είναι εντυπωσιακή, είναι δεν ξέρω πώς την έχει στο μυαλό σας. Με μακριά μαλλιά, ξανθιά, μελαχρινή, σωματάρα, πληθωρική. Αλλά κάθεστε και δεν έχετε να πείτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε να πείτε. Καλά, η δική μου περίπτωση που σας είπα πριν δεν μιλούσε κιόλας. Έκανα εκπομπή κανονική, δίωρη. Αλλά σε περίπτωση που μιλάτε, δεν έχετε να πείτε. Αλλά.
2: Εκεί που λες,
0: εκεί που λες δεν αντέχω άλλο. Όχι, παιδί μου.
2: Δηλαδή μιλούσε κατάπαυστα εσύ και λέει η κοπέλα τώρα να σας ακούω εγώ.
0: Μα υπήρχαν κενά, δεν είχαμε τι να πούμε, ρε παιδί.
2: Δεν έκανε ραδιόφωνο, Δημήτρη, να πρέπει να γεμίσει τα κενά. Κάποια στιγμή υπάρχει και η αμηχανία.
0: Ναι, αλλά εγώ όταν βγαίνω η κοπέλα για να γεμίσω τα κενά βγαίνω.
2: Σωστό.
0: Ναι. Και δεν. Πόσο διαρκεί, τι παράταση σου δίνει η τόσο ωραία εμφάνιση? Γιατί σου λέω ότι εκεί που αποφασίζεις ότι δεν το έχουμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν επικοινωνούμε.
2: Ναι.
0: Μπαίνει μέσα ο κολλητός ο Βασίλης, ναι, και λέει:
2: τι είναι αυτό το εργαλείο?
0: Τι είναι αυτό, ρε.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Γιατί εξαντανακλάσεως πάντα μια ωραία γυναίκα ανεβάζει τον άντρα.
2: Επηρεάζεις.
0: Και γενικά ο σύντροφος ανεβάζει. Γι' αυτό και λένε: διαλέγουμε. Καλά, και πιο βαθιά τώρα που το παίρνω. Διαλέγουμε τον εαυτό που μας βγάζει ο άλλος.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα σε αυτό. Βάλ' το στο μυαλό σου αυτό που είπες τώρα.
0: Μ' αρέσει αυτό που με κάνεις όταν είμαι μαζί σου.
2: Χοντρικά εγώ δίνω ένα τρίμηνο.
1: Αυτό που με κάνεις όταν είμαι μαζί σου.
2: Μέχρι ένα τρίμηνο θα αντέξω.
1: Ωραία.
2: 3-4 μήνες.
0: Αλλά θα το κάνεις.
2: Θα το κάνω, παιδιά.
0: Θα πας με, θα πας με τον άνθρωπο γλυφιτζούρι, να το θέσω έτσι.
2: Πάνε εύκολα.
1: Ένα γλυφιτζουράκι το τρώω.
2: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης εδώ στα μηνύματα, γιατί έχει πάρει φωτιά το
1: ίδιο.
2: Έχω βγει πρώτο ραντεβού, λέει ο Βασίλης, για φαγητό. Με κούκλο γυμναστή μοντέλο.
0: Μπράβο.
2: Ωραία μέχρι εδώ. Του είπε, μου είπε, λέει, ότι είναι vegan και δεν ξαναβγήκα.
1: Α, επειδή είναι vegan, άδικο. Τι με νοιάζει εμένα. Α, τρώει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Δηλαδή να έχει και επικοινωνία, να είναι και ωραίος και επειδή είναι vegan, δεν. Σου λέει που θα βγαίνουμε
0: βασικό,
1: για φαΐ.
0: Ναι, αν βασική δραστηριότητα ενός ζευγαριού είναι να πηγαίνουμε να τρώμε και
2: ναι, ο άλλος πάει συνέχεια σε χασαποταβέρνες και μου λες είσαι vegan, τι θα κάνουμε
0: αυτό,
2: από εδώ και πέρα.
0: Άλλα μηνύματα, πάμε.
1: Τώρα που το λέτε. Η Ευαγγελία. Καλημέρα σας, παιδιά. Δεν υπάρχετε πραγματικά. Έχω έρθει με τα γραφεία από τους μάπες λόγω αδυναμίας στο Δημήτρη, αλλά πραγματικά είστε η καλύτερη παρέα. Καλή επιτυχία με υγεία, πάντα ψηλά και όμορφες στιγμές. Το θέμα ημέρας τώρα. Μπορούσα να είμαι με κάποιον που έχει όλο το εξωτερικό πακέτο, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Μου είχε τύχει παλαιότερα και στα ελάχιστα ραντεβού που βγήκαμε, ξενέρωσα. Να το, το βλέπετε που σας λέω. Θεωρώ πως ο εσωτερικός κόσμος γενικότερα σε κάνει να βλέπεις κάποιον ακόμα πιο όμορφο και το αντίστροφο. Έχεις δίκιο, φίλε.
2: Ναι, ωραία. Πριν μας πει ο Πονηρούλης, ο Δημήτρης, ο Γκαρέζος, τη δική του την ιστορία, να πούμε και του Πέτρο. Εγώ θα ήθελα, λέει, να είμαι σε μια τέτοια συνθήκη, δηλαδή να είναι με έναν άνθρωπο ή μια κοπέλα η οποία δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Όλοι θα θέλαμε. Τι διάρκεια δίνεις?
1: Λέει,
2: αλλά ο χρόνος στην εποχή μας είναι περιορισμένος. Οπότε λέει, αρκεί να κάνει καλό σεξ, καλό φαΐ και να βγαίνουμε κανένα ποτό και χώρο. Ούτε για γάμο συζητά, ούτε τίποτα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς, δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις.
2: Πόσο και μια ώρα που βρίσκεσαι το βράδυ, ας μην πεις και τίποτα. Ας δεις μια σειρά.
0: Είστε πολύ πεζοί.
2: Δεν θα μας πεις τη ιστορία.
0: Η ιστορία είναι. Θα την πω μετά. Είναι άσχετη με το θέμα. Εδώ τώρα μου στέλνει ο κουμπάρος. Μου στέλνει. Θυμάσαι που είχες μία. Εγώ έχω ζήσει τη φάση.
2: Να τη ιστορία.
0: Έχω ζήσει τη φάση. Ναι, υπάρχει ιστορία, αλλά όχι αυτή που λες εσύ. Θα την πω πιο μετά τη δικιά σου. Έχω ζήσει τη φάση Notting Hill. Εγώ μόλις ξεκινούσα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι. Στο μάτι μου ακόμη. Δεν θέλω να πω, δεν με ήξερε και κανείς. Όχι τώρα πως με ξέρουν και πολύ, αλλά μπα λίγο περισσότερο. Και τα έχουμε μία πάρα πολύ. Την πιο εντυπωσιακή γυναίκα της περίοδου στην τηλεόραση. Φανταστείτε ότι ξυπνούσαν να τη δουν οι φαντάροι.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω συγκεκριμένα.
2: Πότε θα
1: ξυπνούσαν οι φαντάροι.
0: Είχε γίνει. Ξυπνούσαν οι φαντάροι. Ξυπνούσαν οι φαντάροι ούτως ή άλλως. Βάζανε ενώ στο καψιμί και μαζεύονταν όλοι και βλέπανε. Ήταν δηλαδή στα στρατόπεδα.
1: Τόσο πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Η πιο εντυπωσιακή γυναίκα.
2: Ποια χρονιά ήταν?
0: Έκανε πολύ πρωινή εκπομπή και ήταν
1: αυτή. Τώρα στο πλάι.
0: Και είμαστε εμείς με τους κολλητούς.
1: Θα σου πω.
0: Και είμαστε λοιπόν με τους κολλητούς μου, έχουμε μία παράδοση. Κάθε Κυριακή μαζευόμαστε σε ένα σπίτι και βλέπουμε ταινία.
2: Ωραία.
0: Και εγώ δεν τους το έχω πει. Και τη φέρνω, σας λέω, Notting Hill. Πώς εκείνος την είχε πάρει στην οικογένειά του.
2: Και λέει, τι είναι αυτό τώρα, παιδί.
0: Και είναι ο κουμπάρος μου. Και ανοίγω, τους πέφτουν τα σαγόνια.
1: Σ' άρεσε εσένα τώρα αυτό.
0: Πολύ ρεσί.
1: Έκανε μοστά την κόμενα, Ουγγαρίζω,
0: Εκείνη μπορούσε και να τα πει. Εντάξει, ήταν λίγο. Εντάξει, όχι και τόσο.
2: Τι έκανε.
1: Όχι και τόσο, λέει.
0: Καλά, γιατί, αυτοί που κάνουν εκπομπή ξέρουν να τα πούνε. Έλαξε το για Παναγία. Λες και βλέπεις ελληνική τηλεόραση κάνεις.
3: Η πιο σεξι Ελληνίδα, αυτή τη στιγμή, καμία μετά από μένα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μέσω ξένα, μη σταματάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα Άννα. Ακούει τώρα στον πέμπτο ύπνο είναι η ανάλυση.
2: Αχ, μακάρι να γίνει συναυλία και να μην βρέξει, ρε παιδιά.
1: Θα γίνει, παιδιά, θα γίνει.
2: Θετική ενέργεια.
1: Βέβαια, όχι, θετική ενέργεια την άλλη συναυλία έγινε. Τώρα θα γίνει τη Σβήση.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, Βασιλή και Αθηνά και Ναυαγία, πριν δώσω το λόγο στα παιδιά και σε εσά για τα μηνύματά σα, θέμα ημέρα έχουμε κι άλλα βέβαια. 6937 949 949. Ρίχνω λίγο το ρυθμό, γιατί το είπα και στην Αθηνά πριν να το κάνουμε. Τι σειράρα είναι αυτή, ρε Βασίλη, το τέρας. Το
3: τέρας.
1: Παιδιά, εχθές μου φτιάξε.
2: Artistic.
1: Ναι.
2: Thriller, αλλά με ωραίο τρόπο.
1: Με οπτική, ωραία σκηνοθεσία. Τα κοστούμια είναι απίστευτα. Τα πλάνα είναι τόσο όσο. Ηθοποιάρες. Είναι γκροτέσκο, αλλά δεν συχαίνεσαι. Δεν λες πω από τι είδα τώρα. Δεν κλείνεις τα μάτια σου.
2: Όχι, όχι.
1: Με ωραίο τρόπο αποτυπώνεται και ο πόνος και ο φόνος και όλα αυτά.
2: Μπράβο.
1: Το τέρας, παιδιά. Πολύ ωραίο είναι στο Netflix. Παρακαλώ. Μήνυμα και αυτά που έχουν.
2: Λοιπόν, ένα μήνυμα έχουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Λέει, ας πούμε, εδώ πέρα η φίλη μας. Εγώ, παιδιά, λέει, όντας λεσβία, θα ήθελα να βγαίνω με μια κοπέλα η οποία δεν με κρύβει από φίλους, οικογένεια κλπ. Το έχω κάνει στο παρελθόν και δεν άξιζε τελικά. Δηλαδή, να δεχθεί να την κρύβει και να δει πώς θα πάει.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. Πολύ σωστό. Πολύ σωστή απόφαση. Μην ανέχεστε να σκέφτεστε πάντα εκείνον, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο μπαμπάς, η μαμά ή κάποιος άνθρωπος που σας είχε πολύ πολύτιμο στη ζωή του και να μην ανέχεστε τίποτε λιγότερο από κανέναν. Είστε πολύτιμοι.
3: Έτσι είναι. Πολύτιμα είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι. Πήγα χθες πρώτη σε παιδιά κάτι εκπληκτικά πράγματα με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί.
2: Πήρες αυτές τις ωραίες τις κάψουλες
3: καφέ. Πήρα τις κάψουλες καφέ, οι οποίες η τιμή τους, παιδιά, είναι συγκλονιστικά χαμηλή. Δηλαδή, μεγάλη διαφορά από άλλες.
2: Και ποιότητα ίδια.
3: Και είναι, όχι, καλύτερη.
2: Ωραία.
3: Είναι
2: θα σου φανταστικές. Πω τώρα για την τέλεια ποιότητα της Λέπας, η οποία έφτασε στην Ελλάδα. Μία νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Από Λίπαρτ, έτσι λέγεται, ALE από Λίπαρτ, όπου αντλεί τον δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητα της Pass από Pass. Για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Μπαίνουμε στο Instagram, Lepas Greece και ακολουθούμε.
1: Α, μου στείλανε ότι έχουν και. Μου στείλανε ένα mail, με κάλεσαν τη Δευτέρα. Έχουν event.
3: Ναι.
1: Lepas Greece, ναι. Το αυτοκίνητο. Γίνεται το λανσάρισμα.
2: Ωραία, Super. Θα πάμε.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης αναμπουκά.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
10: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγεία.

0: Ναι,
1: αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρώνε σοφά,
7: σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
8: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια

0: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Τα έχω βάλει σήμερα το βλαχαδάμι.
5: Σήμερα
4: αλλά
5: και
4: αυτός μου επιτίθεται. Τώρα μου έδωσε ένα χαρτί και το τράβηξε επίτηδες τελευταία στιγμή από το χέρι μου για να μου κάνει paper cut.
6: Ναι, παιδί μου, για να μην διαβάσει σωστά.
4: Ξέρει αυτός.
5: Paper cut το χειρότερο. Να ξέρεις ότι ο Αλέξανδρος κάτι του είπα χθες, έτσι λιγάκι πιο χιουμορή, και μου λέει πολύ παρέα με τον Ουγγαρέζο κάτι.
4: Να, α, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει, υπάρχει συμμαχία. Πείτε λίγο τη σειρά μας. Ζωτάνε τα ναυάγια για τη σειρά. Είναι το τέρας, είναι νούμερο ένα σειρά στο ranking του Netflix αυτή τη στιγμή.
5: Να πούμε ακριβώς όμως.
6: Και το τελευταίο κύκλο είναι η ιστορία τη Lily Borden.
4: Λίζι.
5: Λίζι, Λίζι, τι λένε αυτή. Ναι, βέβαια φαίνεται.
4: Λίζι λένε την πυράκι.
5: Στο τρέιλερ φαίνεται λιγάκι.
6: Είναι.
4: Είναι ωραίο και είναι.
5: Διαβολικά.
4: 6-9-37-949-949. Τα μηνύματά σας για ό,τι γουστάρετε και για τα θέματα ημέρας που έχουν τεθεί. Είπαμε πόσο μπορεί, πόσο χρόνο μπορεί να σου εξαγοράσει το γεγονός ότι έχεις βγει με έναν πανέμορφο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Που μπαίνει σε ένα χώρο και εκεί που λες μάλιστα ότι δεν πάει άλλο, μόλις σου πούνε και οι άλλοι ότι εξαντανακλάσσεως ότι από τι είναι αυτό το πράγμα, παίρνει μια παράταση η γνωριμία σου.
5: Εσένα που σου πειράζει.
4: Σήμερα με έχετε στοχεύσει όλοι. Με έχετε στοχοποιήσει. Λοιπόν, ακούστε, τι είναι η ζωή.
5: Τι είναι.
4: Παύση. Οι μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας. Ένα καφέ, ένα γλυκό, παρέα με τους φίλους, ένα επιδόρπιο, χωρίς στερήσεις και τύψεις. Slim Fix. Έτσι, προσέξτε με καλά, θα με ευχαριστείτε αμέσως μετά. Είναι το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Αντικαθιστά στη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, χωρίς θερμίδες. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο

0: απλά. Α, slim fix.
1: Ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Πάμε να δούμε.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Χαμούλης, πάρα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό από τα Ανολιώσια μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, εκεί πέρα που πετούσε όλα τα λίμματα δηλαδή, από τη Νέα Ιωνία μέχρι την Ιερά Οδό. Αν έρχεστε στην πόλη, δηλαδή μπαίνετε την Καβάλας, είστε στην Καβάλας και έρχεστε από Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο, έχει σταμάτα ξεκίνα, το κέντρο είναι άθλιο, όπως και το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Η Κηφισία σαν αναδιαστήματα από το Δαχτυλίδι μέχρι το Κόμβο του Ψυχικού. Και τέλος, αν κινείσαι στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, θα καθυστερήσετε.
3: Μήπως είναι πιο σύντομο.
0: Μήπως είναι πιο σύντομο να μας λες που δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα.
1: Άστα να πάνε. Αυτή η ώρα είναι συνήθως δύσκολη. Οπότε προσπερνάμε και πάμε κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι!
4: Λοιπόν, γεια σας πρωινά ναυάγια, γεια σας Δημήτρη, γεια σας Βασίλη. Εδώ το μάτς παίζεται, είμαστε στο 30 λεπτό. Η υδραέργυρος ανεβαίνει στην πορεία της ημέρας, αλλά δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Ο καιρός μπορούμε να πούμε ότι κάνει το ιδανικό παιχνίδι σήμερα. Να, αυτή τη στιγμή είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία ο ήλιος, αλλά δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ, σέντρα από τα δεξιά. Έλα, είμαστε στην κεφαλιά. Κεφαλιά και ναι!
0: Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο, Θεμίτρη.

0: Γεια σου, ρε Νικόλα. Πρώτη θέση στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Ναυάγια, παιδιά, βουλιάζουμε. Προς τον πάτο μόνο πηγαίνουμε. Αφήστε τις άλλες εκπομπές να παλεύουν εκεί πέρα στην επιφάνεια. Εμείς μόνο πάτο. Διπλής. Αθηνά Αμφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Και εγώ. Ναι, και άλλοι. Όλοι πάτη μαζεμένοι. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, 6937-949-949. Τα μηνύματά σας στο Viber. Αυτό που σου παθεί να το κάνω συνέχεια εγώ σήμερα. Λοιπόν, και έχουμε κανένα μήνυμα για να πάμε, ναι, στο ΙΕΚ Ναυαγή.
1: Η Βαρβάρα λέει: καλημέρα, παιδιά, για το θέμα για αυτό που συζητάμε. Κάθεσε, λέει, 1,5 χρόνο με αυτό το άτομο. Mm-hmm. 25 ετών εγώ, 22 αυτός. Βέβαια, λίγο κοροναίος, δεν κατάλαβα. Λίγο το καλό σεξ, κάθισα.
2: Ναι.
0: Είδες, παίζει ρόλο.
2: Κορονοϊός.
0: Ότι δηλαδή κράτησε σχέσεις παραπάνω γιατί ήταν λόγω της καραντίνας.
2: Λέω και εγώ. Λάδι κορονέ,
1: ήταν σαρδάμ. Δεν ξέρω, αφού κορονοϊός.
0: Δηλαδή, όπως να λέμε, τελικανής.
1: Κορονέος. Το ταφενιά. Το ταφενιά.
0: Να βρίσκαμε μια κορονιά. Και εμείς.
3: Σιγάν, μάθημα ξέρεις. Λέει.
4: Ναυσικά.
0: ΙΕΚ Ναυαγή. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
2: Τέρμα τα αστεία. Καλημέρα. Εχθές σχολιάστηκε πολύ το ΙΕΚ Ναυαγή, να ξέρετε μετά.
0: Ναι.
2: Άρεσε πολύ με τους θεούς.
0: Άρεσε με τους θεούς.
2: Ναι, ναι. Πάρα πολύ.
0: Το άλλο μετά το με τις
2: πρωτεύουσες. Το άλλο μετά μου στείλανε υβριστικά μηνύματα οι φίλοι μου ότι παραιτήθηκες και είσαι απαράδεκτη.
0: Αυτό που σου είπα.
2: Ναι.
0: Δεν πειράζει που δεν ήξερες. Το πούλησες. Δεν προσπάθησες.
2: Θέλω να τα πούμε κάτι. Με επηρέασε η Πανσέλινος. Εχθές δεν ήταν καλή
0: ημέρα. Λοιπόν, πάμε στο ΙΕΚ Ναυαγή, παρακαλώ. Πάρα πολύ απλά. Το μαθαίνουμε νομίζω στην 5η Δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάω για τα εμβαδά.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πείτε μου λοιπόν πώς βρει. Δεν μπορείτε να θυμάμαι. Όχι.
2: Δεν μπορώ με τα μαθηματικά και τα εμβαδά.
0: Δεν είναι μαθηματικά.
2: Θα το βρω. Θα το βρω. Είναι
1: τώρα.
2: Αυτό που λέμε στο τετράγωνο.
0: Είναι γεωμετρία το σκέλο.
1: Αναθάρισα λίγο.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου.
2: Γιατί ξεκινά από μένα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ απλό.
1: Γιατί είναι το εύκολο.
0: Το χαρακτηριστικό του τετραγώνου τι είναι. Ποιο είναι.
2: Οι ίσιε γωνίε.
0: Και ίσιε πλευρέ. Εμεί θέλουμε τώρα το εμβαδό. Η εμβαδό ξέρει τι είναι. Τι είναι.
2: Το άθροισμα.
0: Το εμβαδό τι είναι πρακτικά. Υπάρχει αυτή. Δεν ξέρω αν είναι η μέθοδο.
1: Το ύψος.
0: Πώς λέγεται η μέθοδος.
2: Μέτρησης.
0: Όχι, που τα παιδιά η. Μοντεσόρι.
1: Μοντεσόρι.
0: Που
1: ναι.
0: Σου λέει το πρακτικό. Ναι. Δηλαδή δεν σου λέει θεωρητικά να κολλήσει το κεφάλι σου, πρέπει να μάθω τον τύπο. Σου λέει εμβαδό σημαίνει επιφάνεια. Θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου.
2: Ναι.
0: Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντήλου να πάρω.
2: Ναι.
0: Και έτσι καταλαβαίνεις τι σημαίνει εμβαδό.
2: Κατάλαβα τώρα.
0: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβα.
2: Όχι, τώρα κατάλαβα.
0: Δεν τα ξέρω.
2: Ψέματα να πω.
0: Λοιπόν. Παιδιά, η Αθηνά όταν παίρνει μούτα, κάνει μούτα, το φρύδι της βγαίνει πάνω από το γυαλί. Λοιπόν, πάμε, ελάτε. Έλα, εμβαδό. Έχει πλευρά Α.
2: Τι πλευρά Α. Κάτσε γιατί τώρα με μπερδεύει.
0: Αλφα ρε γαβγαβ.
2: Αλφα. Λοιπόν, το τετράγωνο.
0: Αλφα.
2: Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, το εμβαδόν είναι οι τέσσερις γωνίες παίζουν ρόλο.
0: Όχι, οι πλευρές.
2: Οι πλευρές.
0: Το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος.
2: Ωραία.
0: Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Αλφα.
2: Πώς
0: είναι το εμβαδό.
2: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
0: Άρα, αλφα επί.
2: Επί β.
0: Αφού είναι το ίδιο, τι είναι
2: β. Τι β.
0: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι.
2: Έλα, πει Φορτούνης που τα ξέρει.
1: Τα ξέρω αυτά.
0: Έλα, πες τα.
1: Τι θέλουμε, α επί α είναι το τετράγωνο.
0: Μπράβο. Α επί α, άρα α στο τετράγωνο.
2: Γιατί επί α, ρε φίλε, για
0: αφού
1: γιατί είναι η ίδια η πλευρά.
0: Α, ίση είναι οι πλευρές.
2: Σωπα, εντάξει, κατάλαβα. Τώρα με βοήθησε.
1: Ωραία,
0: πάμε στο παραλληλόγραμμο λοιπόν, αφού κατάλαβε. Πώ είναι το εμβαδό του.
2: Α επί β.
0: Μπράβο. Έλα.
2: Εσύ
0: που είσαι έξυπνος. Που το παίζεις έξυπνος. Το εμβαδό του κύκλου
2: παίζεις. Το παίζεις, δεν είσαι.
1: Δύο πυρό τετράγωνο.
0: Όχι.
2: Τι πυρό.
1: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
0: Τι τέσσερα και οχτώ και επιστά και 45.
1: Δύο πυρό τετράγωνο δεν είναι.
2: Τι είναι.
1: Αυτό τι είναι η περιφέρεια.
0: Τι είναι το πι, Αθηνά.
2: Το πυρό τι είναι.
0: Το πι τι είναι.
2: Αυτό το πι, ρώτα τον.

0: Είπα ρηξιθώ, αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει τη δική μου τη γενιά που βλέπαμε καραγκιόζη και έλεγε όπα, όπα, όπα, γε!
1: Μπαμπάκο!
2: Τι να παρεξηγηθεί, Καραγκιόζη, φοβερό ήρωα.
0: Υπάρχουν κακοπροαίρετοι που θα πούνε το λαϊκό ήρωα ότι είπα καραγκιόζη εγώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Μα αρέσει ο Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Δεν συμβαίνει αυτό εδώ στο ρυθμό
2: για σένα. Ο Καραγκιόζη μα αρέσει πάρα πολύ. Ένα λαϊκό ήρωα, τρομερό που έκανε και σάτυρα. Λοιπόν, συνεχίζει.
0: Εμένα μου αρέσει που λέει ο Μυριγκόγκο. Αλλά συνεχίζει.
2: Ναι, ο Μυριγκόγκο σου άρεσε.
0: Ναι, ναι, αγαπημένο ήταν.
2: Αλήθεια λε.
0: Πώ τη λέγανε τη γυναίκα του, η Αγλαία.
2: Ναι, η Αγλαία. Λοιπόν, αν χάλασε το κινητό σου την πιο λάθο στιγμή, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes λοιπόν θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: 6937-949-949 στο Viber, τα ναυάγια μας.
1: Η Ρόρη συμφωνεί με την Αθηνά και τον Δημήτρη λίγο, όχι τόσο με μένα. Λέει: παιδιά, καλημέρα μου. Έχετε έχει μια σχέση στο παρελθόν. Δεν άντεξα πάνω από 3-4 μήνες. Ναι. Βαριέσαι μετά. Η σύνδεση και η διέργευση που προέρχεται από την επικοινωνία είναι πολύ σημαντική.
2: Σας το είπα.
1: Έτσι.
0: Στην αρχή είναι ωραία η εμφάνιση. Κάνεις μπούγιο και στον εαυτό σου κάνεις φιγούρα και στους άλλους. Αν θες, αν σε νοιάζει αυτό. Διαφωνούμε με την Αθηνά. Αλλά μετά πρέπει να έχεις επικοινωνία.
2: Ναι. Ναι, πρέπει να.
0: Έρχεται και άλλη επικοινωνία, παιδιά, στα πρωινά ναυάγια. Και έχουμε και λες και το χαμένο νομαπών. Έχουμε και ογκα τσάλεντ που θα σφαχτούν.
3: Μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Σενιόρ Μακής.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμα από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
14: Άκου να σου πω μικρέ. Αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
15: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
18: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμός 949.
20: 9 και 4 πρώτα λεπτά, 49. 9, 4, 4, 9. Καταλαβαίνετε τώρα το συμβολισμό, ε?
21: Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
20: Εγώ δεν το κατάλαβα που τον είπα. Η βύθιση συνεχίζεται. Βουλιάζουμε κανονικά, παιδιά. Πηγαίνουμε ντουγρού προς τον πάτο. Οπότε ελάτε όπως και αν έχετε ξυπνήσει στη βάρκα μας και ξεχάσετε την επιφάνεια για τρεις ώρες. 10 η ώρα θα σας παραδώσουμε στην καθημερινότητά σας, χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλω να πω ότι πάνω στη συζήτηση του θέματος που είναι πόσο χρόνο μπορεί να σου εξαγοράσει η πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, η εντυπωσιακή εμφάνιση όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Στη συζήτηση λοιπόν υπόθηκε και να είναι ο άλλος ή άλλη φελός.
22: Ναι.
20: Οπότε αυτή θα είναι και η λέξη για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
22: Επίσης οφελός επιπλέει.
20: Οφελός.
21: Να λέμε και αυτά. Άρεση, όχι το ναυάγιο.
20: Τέλος πάντων, σημασία. Σας ευχαριστώ. Κάτσε να μαζέψω, ναι. Κάτσε να μαζέψω τα κυνηγόσκυλα. Ελάτε προς τα μέσα. Ελάτε προς τα μέσα να σας ταΐσω. Λέω λοιπόν ότι η λέξη είναι φελός. Ξεκινήστε να ασκαρώνετε στιχάκια, δίστιχα, στροφούλες. Γιατί θα βγείτε στον αέρα και θα κερδίσετε 50 ευρώ wagga mama. Γουστάρω γιατί όχι μόνο τρώτε, απολαμβάνετε, πίνετε κοκτέιλ είτε στην Εόλου εκεί, είτε στο Golden Hall, το αγαπημένο μου το wagga mama εμένα. Εγώ ήμουν στο Λονδίνο πήγαινα πολύ στο wagga mama, να ξέρω.
21: Από εκεί ξεκίνησε.
20: Εκεί, ναι, ναι,
21: εκεί είναι τα βασικά. Λοιπόν, τα κεντρικά.
20: Μ' αρέσει. Ναι, τα headquarters. Μ' αρέσει που ανεβάζετε και φωτογραφίες. Το έχετε πιάσει το νόημα του wagga mama. Τρώω το ράμεν μου, τρώω το σούσι μου, τρώω το, πίνω το κοκτέιλ μου, κάνω το κομμάτι μου. φλερτάρω και με τα διπλανά τραπέζια. Αλλά ανεβάζω και τη φωτογραφία μου, Αθηνά.
22: Και μας τη στέλνουν και στο Viber στο 6937-949-949.
20: Αυτό είναι true story που λέμε τώρα. Δεν το βγάζουμε το μυαλό.
21: Ο Παύλος έχει στείλει βιντεάρα εδώ πέρα να τρώει στο γουακαμάμα.
20: 50 ευρώ, παιδιά, δωρε επιταγή να πας να σκάσεις το φαΐ.
22: Αρκεί να γράψεις μια ποιηματάρα, να μας κάνεις να γελάσουμε και ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσουμε θα κερδίσει το γεύμα στο Wagga Mama.
21: Γιατί πριν θα έχουμε κλάψει. Έρχεται το Ugga Challenge.
22: Αχ,
21: άστο.
22: Συ θα κλάψεις.

0: ψεύτικα. Θοδωρή Φέρη βγήκε και η αφίσα. 25 νομίζω του μηνό ξεκινάει. Αν δεν κάνω λάθο, στο Ποσειδόνιο.
1: Κανόνισε να μην πάμε. Το έχουμε πει τόσε φορέ.
0: Θα πάμε στο φίλο μου.
2: Στο Ποσειδόνιο θα είναι, ορίστε, γιατί με ρωτάγατε.
0: Με τη Στέλλα Καλή. Έλεγα ότι είναι One Hit Wonder. Ήταν αυτό το τραγούδι. Μάλλον φοβόντουσαν ότι αυτό το τραγούδι θα είναι One Hit Wonder. Δηλαδή μία επιτυχία και μετά εξαφανίζει το καλλιτέχνη. Αυτό δεν συνέβη με το Θοδωρή. Ξέρετε μια άλλη ξένη βέβαια που είναι η χαρακτηριστική. Θεωρείται δηλαδή ο ορισμός του One Hit Wonder.
2: Μήπως είναι
1: quiz, περίμενε.
0: Μπράβο.
2: Εγώ νομίζω το έχω. Ναι. Μήπως είναι.
0: Είναι 90s, γι' αυτό το λέω. Όλοι το ξέρετε το
2: Your
0: τραγούδι.
2: Your boots are made for walking.
0: Όχι. Συνάντρα λες. Συνάντρα. Ένα
2: τραγούδι. Έχει κάνει και άλλη επιτυχία όμως η Νάνση, νομίζω.
0: Αυτή. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό έπαιζε και στην κηδεία της. Ένα τραγούδι που έγινε.
1: Αλλά μετά το συνέχισε.
0: Όχι, μετά όντως αυτός εξαφανίστηκε. Δεν ήταν σαν τον
2: εαυτό.
0: Να σου το πω, να σου το βάλω μια στιγμή. Θέλετε.
2: Α, ναι, και να μας το βάλεις. Βέβαια,
0: λοιπόν,
2: να μας το βάλεις.
0: Μια στιγμή. 6937-949-949.
1: Ωραία, ναι. Ψάξε εσύ να πούμε κανένα μήνυμα. Ναι. Ωραία. Τι λέει εδώ πέρα.
2: Δεν στέλνουν μηνύματα. Το θέμα μας, να σας θυμίσουμε, είναι πόσο η ομορφιά μπορεί να αποτελέσει λόγος για να υπάρξει σε σχέση, ναι, και αν δεν επικοινωνείς, πόσο κρατάει.
1: Λέει η Ευαγγελία.
0: Αλλά μιλάμε για ομορφιά.
2: Ναι.
0: Βαρβάτη.
1: Λέει η Ευαγγελία, παραδείγματος χάρη. Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που έχει όλο το εξωτερικό πακέτο, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Μου είχε τύχει παλιότερα, στα ελάχιστα ραντεβού που βγήκαμε, ξενέρωσα.
2: Ναι.
1: Θεωρώ, λέει η Ευαγγελία, ότι ο εσωτερικός κόσμος. Έλα, μωρέ, παρατήστε μας με τον εσωτερικό κόσμο.
2: Όχι, γιατί
1: κόσμο,
2: δεν συμφωνείς εσύ με τον εσωτερικό κόσμο.
1: Να το διαβάσω και ολόκληρο.
0: Μισό λεπτό. Καταρχάς, μην τσαντίζεσαι.
2: Αφού είσαι δίκιο.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι ο Βασίλης τώρα γιατί τσαντίζεται, που είναι λίγο πιο ευερέθιστο.
1: Σαν
0: το έντερο μου. Γιατί όμως, γιατί είναι εκτός θέματος τώρα, Ευαγγελία. Συγγνώμη, Ευαγγελία μου. Γιατί εμείς η συνθήκη είναι η εξής. Προφανώς η επικοινωνία είναι σημαντική και σημαντικότερη από όλα.
2: Ναι.
0: Άνθρωποι είμαστε. Και ό,τι και να είναι, εγώ δεν λέω ότι χαλάει η ομορφιά, συνηθίζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς όμως πάμε σε αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη. Πάρα πολύ ομορφιά. Τι παράταση δίνει στο να συνεχίσεις να βγαίνεις, όχι να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια.
2: Ναι. Το πόσο κρατάει.
0: Πόσο εσένα σου κρατάει.
1: Στις υπερβολές.
0: Πόσο δίνει σημασία στην επιφάνεια, με λίγα λόγια.
1: Φτάνουμε στις υπερβολές. Δηλαδή δεν λέμε φυσιολογική ομορφιά και φυσιολογικός φελός. Λέμε τέρμα φελός και τέρμα όμορφος.
0: Τι θέλεις, Αλεξανδρέ μου, γιατί δεν σε ανασχετείς. Τι πρέπει να κάνω.
2: Το τραγούδι.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
2: Μάλιστα, πανέτοιμοι.
1: Ένα τραγούδι έβγαλε ένα άνθρωπο.
0: Είναι αυτό, έβγαλε μόνο αυτό, λέγεται Matthew Fisher. Το κομμάτι λέγεται What I Have to Fall in Love with You.
2: Ωραίο τραγούδι, φίλε αυτό.
0: Κομματάρα.
2: Ναι, και ωραία φωνή.
0: Εξαφανίστηκε.
2: Γιατί όμως εξαφανίστηκε.
0: Έλα να το βρω, να το ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω.
2: Στείλουμε στο Instagram.
0: Αυτό λοιπόν το κομμάτι θεωρείται το κατεξοχήν παράδειγμα του One Hit Wonder. Με αυτό βγήκε, έκανε θράψη και δεν το ξαναείδε ποτέ κανείς.
1: Και Τζέρι Χάλουελ με το Μητσίκο Λατίνο.
2: Ακού φωνάρα, ρε.
0: Κομματάρα. Λοιπόν, και εδώ στην Ελλάδα είχαμε τον Ανδρέα Τσουκαλά, έφυγε από τη ζωή, που είχε βγάλει το «Νόμιζα μπορώ να αντέξω, μα κουραγιό που να κλέψω, έγινα σκιά σου όπου πας». Νόμιζα, λέγεται το κομμάτι. Στο βίντεο κλιπ συμμετέχει και η Έρικα Πρεζεράκου. Στα πολύ ντουζένια της τότε, πρωταθλήτρια κτλ.
1: Μετά από όλες αυτές τις πληροφορίες, είμαι έτοιμος να παίξω.
2: Ούγκα Challenge. Λοιπόν, θα πάρουμε το θέμα μας πίσω.
0: Θα σου πω τι γίνει. Επειδή νιώθω τα μπινελίκια της κριτικού να μου γαργαλούν τα εντόστια, πάμε σε ένα τραγούδι. Εγώ ξέφυγα, καταλάβα, δεν είχα στο μυαλό μου. Και επιστρέφουμε, Κατσάλη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, Δέσποινα, αλλά ήξερες το Matthew Fisher.

0: Η Αναστασία μας και σπάστε τα. Είμαστε έτοιμοι για Yoga Challenge ή έχουμε κρεμό?
1: Περίμενε,
0: μπράβο.
1: Να ακούσουμε και το άσμα. Νόμιζα, λέει Ανδρέας ο Καλάς.
2: Αν μ' αγαπάς.
1: Ανάμνηση στα πρωινά ναυάγια.
2: Σ' αγαπώ. Πώς να ζω χωρίς εσένα, πες μου.
1: Ζεσταθείτε σιγά σιγά, φτιάξτε τις φωνές σας. Ετοιμαζόμαστε να ηχογραφήσουμε τραγούδι.
2: Πώς περνάει και τούτη μέρα.
3: Πάμε για Eurovision.
1: Πάμε για Eurovision.
3: Μας πάνε και οι μπαλάντες.
0: Θα βάλουμε, ναι, θα βάλουμε.
1: Σιγά μην κατεβούμε με μπαλάντα, ρε παιδιά.
3: Ναι, αλλά του Γκαρέζου του πάει μπαλάντα.
0: Ρε μην τζακώνεστε.
3: Κοίτα που παίρνει.
1: Καλά, 20 δευτερόλεπτο θα είναι μπαλάντα.
0: Και ρηφηφή να βάλουμε πιο μετά, άλλο project ωραίο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Πάτα το.
4: Πούγκα Challenge.
0: Η παραγγελιά μου είναι αμετανόητα τρελός από ρηφηφή. Είστε έτοιμοι, παρακαλώ. Ναι. Πάρτε παρακαλώ τα χαρακώματα. Τώρα δεν χρειάζεται να σου πω να μισείτε τον αστρονόμο, γιατί νιώθω ότι σε αυτή την έντονα ανταγωνιστική. Έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κύριοι, είμαστε 1-1 μετά από το χθεσινό. Ήταν το φιάσκο.
3: Δικό μου ήταν, ναι, χθες. Δεν πειράζει.
0: 1-1 λοιπόν, για να δούμε ποιος θα πάρει τη σημερινή νίκη με θέμα ήρωες κόμικ. Φύγαμε. Βασίλης.
1: Κάντι.
0: Δεν είναι κόμικ.
1: Τι?
0: Ήταν τηλεοπτική σειρά. Δεν πειράζει, επειδή είσαι ο πρώτος
3: που δεν το δεχόμαστε. Επόμενο.
0: Να δώσει. Έλα, πάμε.
1: Κόμικ εννοούμε γραπτός.
3: Τι, κόμικ.
0: Κόμικ.
1: Ντόναλντ Ντακ.
0: Σωστά.
3: Ναι. Μίκι Μάους.
0: Σωστά.
1: Μπάφαλο.
0: Τι Μπάφαλο.
1: Μπάφαλο Μπιλ. Δεν υπήρχε κινήσιο
0: ένα κακό.
3: Έχει χάσει. Έχει χάσει.
1: Τώρα, παιδιά. Δεν υπήρχε κινήσιο κακό.
0: Τι Μπάφαλο, ξέρω, για δεν
3: ζητάει. Δεν υπάρχει Μπάφαλο. Τι
0: ρε παιδί μου και εσύ, τι Μπάφαλο, Μπιλ, να πούμε και Μπάφαλο Wing.
3: Έχει χάσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει Μπάφαλο. Τι Μπάφαλο.
5: Τι
3: ρώτα... είναι το Μπάφαλο.
0: Ρώτα λίγο τον.
3: Εταιρεία που ψήνει περζόλες.
0: Ρώτα λίγο το ρινό καιρό.
5: Μπάφαλο Μπιλ, βλέπω εδώ πέρα ήταν στρατιώτες. Αμερικανός στρατιώτες. Μπορεί να γίνει και κόμικ.
3: Υπαρκτός.
0: Για ρώτα λίγο το ρινό καιρό.
3: Τον Ιάκωβο, περίμενε.
0: Υπάρχει κόμικ Buffalo Bill.
3: Ναι, να... ένα λεπτάκι.
1: Εντάξει, κέρδισα πάλι δηλαδή.
3: Περίμενε. Είμαστε 2-1, έχεις χάσει.
1: Λοιπόν, το παράτησε η Αθηνά και κέρδισα.
3: Υπάρχει κόμικ Buffalo Bill.
0: Λίγο πριν ξεκινήσει ο Οικονομόπουλος, παρακαλώ. Γιατί θέλω να το ακούσω το εισιτήριο 1. Ναι.
3: Ναι, λέει, υπάρχει.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε.
1: Υπάρχει.
3: Ναι, συνεχίζουμε.

0: Φαλοπίλ του 50.
1: Εγώ ακόμη δεν ξέρω αν αυτή η ενότητα είναι για καλό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βαγεί, πρέπει να ξέρει, να καταλάβει τι γίνεται εδώ στα break. Ναι. Τέλος πάντων, λίγη αναμονή ακόμη γιατί έχουμε το ξαφνικό γκολ. Εντάξει, χρησιμοποιώ τώρα τις ίδιες λέξεις. Λοιπόν, πριν από αυτό, πάμε στα ναυαγιά μας να πούμε πράγματα που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ και επιστρέφουμε για να κάνουμε να δούμε ποιος παίρνει τη σημερινή νίκη.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι αυτή η πληροφορία που έχεις από μένα και την εκτιμάς από τη Διοκαρπέτη γιατί παίζει φοβερό παζάρι. Εγώ σας λέω ημερομηνίες και το πού, γιατί δεν είναι σε όλο το δίκτυο. Καλημέρα στη Λάρισα στη Διοκαρπέτη, καλημέρα και στα καταστήματα στην Αθήνα, σε όλη την ομάδα και την οικογένεια. Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Πού? Στο Περιστέρι, Λεωφόρος Αθηνών 202. Μόνο. Πότε? 24 Σεπτεμβρίου με 26. Και τέλος, χαλιά, λευκά είδη, τιμές στα πατώματα, στη Βιοκαρπέτ, το ξαναλέω, για λίγες μονομέρες, 24-26, όλα μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα 50%. Τζάμπα, Βιοκαρπέτ, στο Περιστέρι μόνο, Λεωφόρος Αθηνών 202.
2: Ωραία, θα πάμε και μια βόλτα από τον Μασούτη για νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή, όλα αυτά στον Μασούτη, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, είστε έτοιμοι για τον τελικό γύρο? Αφαλίδου, ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα, παιδάκι.
0: Έχω άγχος τώρα, έλα. Έχω άγχος, θα την έπαιρνα αυτή τη νίκη.
1: Αθλήματα, παύλα, παιχνίδια που παίζονται με μπάλα. Πάμε!
0: Ποδόσφαιρο.
2: Μπάσκετ.
0: Ράγκμπι.
2: Τένις.
0: Βόλεϊ.
1: Σωστά.
2: Πινκ πονγκ.
1: Σωστά.
0: Beach volley.
1: Σωστά.
2: Τένις.
1: Σωστά. Δεν είπε το τένις, δεν το είπαμε, Αλέξανδρε. Ωραία.
0: Πινκ πονγκ.
1: Το είπαμε.
0: Άλλο.
1: Όχι, όχι, άλλο. Μπορεί.
0: Περίμενε, εσύ είπες από την αρχή την κάτι. Είπες την κάτι και το δεχτήκαμε.
2: Καλέ, δεν είπες δύο φορές πινκ πονγκ.
0: Baseball.
2: Δεν είπες δύο φορές πινκ πονγκ.
0: Baseball.
2: Ωραία. Τότε πετοσφαίριση.
0: Ωραία.
1: Τι είναι, το τένις είναι πετοσφαίριση.
0: Αυτό ακριβώς είναι πετοσφαίριση.
1: Δεν το είπαμε.
2: Α, είπες ωραία πριν. Το αποφάσισε. Ωραία.
1: Πετοσφαίριση το βόλεϊ.
2: Ωραία. Handball.
0: Badminton.
2: Το badminton είναι με φτερό. Έλα, παιδιά, δεύτερο.
0: Μπάλα με φτερό. Πάμε, προχώρα.
2: Τι μπάλα με φτερό. Όχι, έλεξε.
0: Είναι μπαλάκι με φτερά το πίκο. Τι φτερά, που πανάς εσύ.
2: Λοιπόν, πάλι κέρδισε.
0: Όχι, δεν έχεις κερδίσει.
1: Επιστρέφω στην...
0: Θα γίνει σκοτωμός. Θα γίνει μεγάλο μακελιό.
2: Θα είμαστε δίκαιοι. Τώρα δεν παίζουμε
1: πρώτη απάντηση. Κάντι.
0: Λοιπόν, ποιος πήρε την νίκη?
2: Ποιος κέρδισε?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αφού ποτέ δεν σας βρίσκω πουθενά. Όλα διαφωνείτε.
0: Μα είναι η δουλειά σου αυτή.
2: Ρε παιδιά, τι Πάτινγκτον.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Κέρδισα.
0: Πάτινγκτον, δεν έχει κερδίσει.
3: Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο masoutis.gr.
4: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά είδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβητό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26 η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Μεγάλη προσφορά!
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά!
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
20: Όλα είναι στο μυαλό.
21: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
20: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
22: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
23: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
24: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια μετά.

0: άδεια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.

0: σε 12 μεσίνες χωρίς ζάχαρη, λιπαρά και νάτριο. Βίτα Fix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά.
1: Κάτσε, συγγνώμη, Θεούλη, κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Έλα, μωρί, έλα, τι κάνει, ο Ηλίας είναι από δίπλα, τι γίνεται.
0: Καλά, Ηλία.
1: Γεια σας, Ηλία.
2: Ναι, ήρθα για ήδη, έχω στείλει τη Μόνικα, μήπως με έχετε λίγο φωλικό να μου δώσετε.
0: Έχουμε φωλικό, έχουμε.
1: Φωλικό και φιλικό.
0: Ναι. Πώς είστε?
2: Στα φιλικά πέντε κάτι τα γκολ. Καλά είναι, μωρί. Έχω κάτσει εδώ στα προπόδι, περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά. Έχω βάλει τη γούνα μου.
0: Μας κάψατε
2: έχω βάλει
0: την
2: παντόφλα αυτή με το... Την παντόφλα με το οικόσιμο που βάζω στα ποδάρια μου. Πολύ ωραία, ναι.
1: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
2: Εγώ κάνω ζάπινγκ, αλλά κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή η ρημάδα.
0: Ναι, μα πείτε και κανένα καλό λόγο, γιατί την προηγούμενη φορά μας κάψατε, είπατε για το μαλλί του και την πληρώσαμε εμείς. Έκανε παράπονο στον Ουγγαρέζο.
2: Το μαλλί είναι ωραίο. Καταρχάς κάνει αντίθεση με τον Μπουγατσομάχηρο που είχε για μύτη και είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο. Με αρέσει και όλο το πάνελ.
1: Και συμπαθείτε και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
2: Είναι η καλύτερη μου. Μ' αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν τη αλλάζουν και οι μπαταρίες ακουστικά.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Να σας πω λίγο την κίνηση. Μισό λεπτό, έχω φύγει ρολόγια, έχω φύγει. Λοιπόν, το ποτάμι βάφτηκε κόκκινο. Λοιπόν, επίσης και η Αττική Οδός από τα Ανολιώσια μέχρι το Μαρούσι. Τώρα, η Κηφισία στο ανέβασμά της, παιδιά, να διαστήματα είναι υποτηλιαρισμένη αυτή την ώρα, οπότε χρειάζεται υπομονή από τους Έλληνες και φίλους μας οδηγούς. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη και πάνω μέχρι το κέντρο. Και τέλος, γενικότερα, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Άνοδος του Συγκρού είναι μποτιλιαρισμένοι, πάψτε.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Τηλέφωνα ακόμη.
0: Είστε συντονισμένοι εδώ. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Αλέξανδρε. Είμαστε στο 40 λεπτό. Είχαμε ήδη τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τα σύννεφα να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ουρανού, αλλά δεν μπήκανε. Ο ήλιος κρατάει το παιχνίδι γερά. Θα είναι, όπως δείχνουν όλα, ένα ιδανικό παιχνίδι για τον καιρό σήμερα. Θα είναι ο τέλειος καιρός σήμερα. Αχού! Είχαμε μια χαμένη φάση δυνατή. Φωτιά είναι σήμερα το δροσό. Το δροσό παίρνει τη μάλα και προχωράει. Ναι, θα έχουμε καταπληκτική βραδιά. Θα κοιμηθούμε με πικεδένιο κουβερτάκι.
1: Τώρα περιμένουμε να βάλετε εσείς γκολ με τα ποίηματά σας, έτσι. Έχουμε δώσει λέξη.
4: Οφελώς είναι η λέξη. 2-10-68-35-7-22. Τηλεφωνήστε τώρα και απαγγείλτε. Κάτσε ρε Χρήστο, έλεγα τώρα για τα παιδιά.

0: 2-10-68-35-722. Τώρα τηλεφωνήστε για να απαγγείλετε πείματα. Δεν χρειάζεται να είναι και τεράστιες πάρα πολλές στροφές. Θέμα ωφελός για τη λέσχη των χαμένων μαπών και κερδίζεις δώρο επιταγή 50 ευρώ από Wagamama. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-68-35-722.
1: Πάμε να παίξουμε λέσχη λοιπόν, ή θα μας πεις εσύ το δικό σου το πείμα πρώτα?
0: Δεν έχει βγει πολύ καλό.
2: Γιατί?
1: Περίμενε,
2: θα σε εμπνεύσει,
1: περίμενε.
0: Ναι.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Ξεκίνα Δημήτρη πρώτος, ναι, για να βγει μετά και ο Παύλος που περιμένει.
0: Μήπως να είναι πρώτος ο Παύλος?
1: Ναι, Παύλε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα ρε Παύλο, σώσε την κατάσταση ρε φίλε, να πούμε.
2: Καλώς το να.
4: Λοιπόν, παιδιά, επειδή κατά αυτοκίνητο συνεργείο, μόλις μπήκα και έξω από τη λέξη, είναι πολύ μικρό το βήματα εκεί.
0: Ωραία. Δεν πειράζει, έτσι πρέπει, για να γίνει λίγο το αλλά τσικ. Ναι.
4: Ναι, λοιπόν. Πάμε.
2: Ναι.
4: Ένα φελό σου έβαλα για να κρατά τα αέρια. Διότι μου κατέστρεψες όλα τα μεσημέρια.
0: Τα μεσημέρια.
4: Όπως εσύ τον έβγαλες. Ναι. Πίστοζηγαν οι πόρδοι και οι Ιταλοί τεντώθηκαν σαν να είναι Άγγλοι Λόρδοι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ χαρά.
1: Τέλος.
0: Όλη η οικογένεια του ρυθμού είναι σαν
1: τέλεια.
0: Σε ευχαριστεί όρθια.
1: Τέλος.
2: Πού έχεις
0: το μάλλον, να σε καλά, αγόρι μου, καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι, παιδιά, να βάγια, είμαστε όλοι. Λοιπόν.
1: Ναι, καλέ. Τι, για να πιάσω το ύφος, μισό.
2: Δεν μπορώ.
0: Και το μικρό.
2: Μετά τους πόρτους.
0: Καλημέρα. Καλημέρα Πίτες.
2: Καλημέρα.
0: Σας παρακαλώ λίγο εσύ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Έχω βάλει τα παπούτσια μου και κάθομαι ο κλαδόν.
1: Έχετε γιωθεί?
0: Τελείως. Υπάρχει μάρμαρο και μου δροσίζει τα χαμνά. Θα σας διαβάσω το ποίημά μου ωφελώς από την ποιητική μου συλλογή Κουτρουβάλα. Μπορείτε να το διαβάσετε. Είναι εύκολο να τη βρείτε, είναι εύκολα στα βιβλιοπολία. Είναι διαφορετικό χρώμα κάθε βιβλίο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Ρε, είσαι παλαβός ή απλώς φελός? Θα με τρελάνεις εντελώς. Δεν είμαι εγώ όμορφος? Στο Ούγκα Challenge νικητή δεν έχω βγάλει ακόμα. Αυτοί θα με καταντήσουν κάθε μέρα λιώμα. Buffalo Bill κι ύστερα η Κάντι τα κάνανε μαντάρα. Φεύγω, πάω πρωινό. Λες να έχει κινησάρα.
2: Καλώς ήταν. Σπουδαίος.
1: Όρθιος.
2: Σπουδαίος. Με κάτω κείμενο, με δεύτερο επίπεδο, με τρίτο επίπεδο.
0: Τώρα θυμήθηκα στο ποίημα, δεν έβαλα φελό. Σήμερα καλεσμένο, έχουμε κουσουλό.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είσαι ρε?
5: Το ίδιο καράβι είμαστε.
3: Πρωινά Ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.

0: Γίνεται.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το ναυάγιο συνεχίζεται. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι η Αθηνά Βαλίου θέλει να σας πει κάτι.
2: Θέλω να σας πω πως μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου να σπάσει. Τι κάνεις, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους ταρίφες, καλημέρα στους δασκάλους, μαθητές, καθηγητές, φοιτητές. Καλημέρα σας, καλημέρα στους καστανάδες, καλημέρα και στους κορδελιάστρες.
3: Καλημέρα στους ανθρώπους που δουλεύουν στα καταστήματα, στην αγορά με σπαστό ωράριο. Ωραίο. Που είναι το σπαστικό. Ναι. Καλημέρα σε αυτούς που θα δουλέψουν και Κυριακή.
2: Καλημέρα στους δημόσιους υπαλλήλους, καλημέρα στους ποδοσφαιριστές, στους αθλητές, σε αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό στη ζωή και στους καλλιτέχνες.
1: Νυχτοφύλακες, σεκιουριτάδες, στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούς. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο πάλι. Ναυάγια πάντα, 7 η ώρα το πρωί. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης.
2: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Καλημέρα.
4: Bye bye.
5: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpay.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Δέκα ακριβώς καλημέρα σε όλους. Σήμερα που είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου, είστε εδώ, είστε κάπου εδώ ή κάπου εκεί έξω. Είστε στην κίνηση, είστε ήδη στις δουλειές και στα γραφεία σας, είστε σπίτι και ετοιμάζεστε. Απ' τη μια λίγο χουχούλιασμα, απ' την άλλη λίγο έτσι λίγες δουλίτσες στο σπίτι, δεν ξέρω τι κάνετε. Σας θέλω μαζί μου μέχρι το ρολόι να δείξει 2, να βάλω εγώ τα ωραία λογάκια, να βάλω και την πόλη μουσική και εσείς να μου κάνετε παρέα. Έτσι κάνουν οι φίλοι μεταξύ τους. Χρόνια πολλά, από το ξεκίνημα θα το πω, σε ένα πολύ ωραίο γυναικείο όνομα που σήμερα έχει την τιμητική του. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Μυρτώ. Και η Μυρσίνη και η Μυρτώ, χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Αν έχετε γενέθλια επίσης, να σβήσετε τα κεράκια της τούρτας σας με πολύ πάθος. Τα λέω από το ξεκίνημα, μου αρέσει. 6-9-3-7-9-49-9-49, μπορούμε να μοιραστούμε καλημέρες. Καλή μας εκπομπή, φύγαμε.
4: Κι αν η καρδιά σου

Μόνο επιτυχίες θα παίζουν μέχρι το ρολόι να δείξει δύο. Στη δική μου εκπομπή, να ξέρετε, δεν χαλάω και χατήρια. Οπότε όσα παλιότερα, καινούργια, ό,τι έτσι έχετε στο νου σας και στην καρδιά σας και θέλετε να το ακούσετε, ναι, να μου το στείλετε. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα στο Θοδωρή που είναι εκεί σε κάποιο φούρνο και μας ακούνε. Και υπάρχει και ένα μαράκι που λιώνει στα κέικ. Πω πω και να είχαμε ένα ωραίο ζεστό κεκάκι με το καφεδάκι μας. Βέβαια τώρα στο μικρόφωνο δεν κάνει, αλλά μεταξύ μας έτσι στη ζούλα χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς θα τσίμπαγα λίγο. Μαρία Άνθη, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Από που και αν ακούτε το ρυθμό 949 με τους 20 βαθμούς Κελσίου αυτήν τη στιγμή στο Μαρούσι. Σαν να χαμογελάει λίγο ο ήλιος. Εγώ πάντως, παιδιά, χθες το βράδυ γυρνώντας στο σπίτι πάγωσα. Είχε πολύ κρύο, είχε και κρύο μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω, τώρα είναι αυτή η αλλαγή του καιρού που εύκολα κρυολογείς, εύκολα πέφτεις στην παγίδα του να μην ξέρω τι να βάλω και πώς να ντυθώ σωστά. Όλα τα κάνεις λάθος. Είναι πραγματικότητα αυτή. Ελάτε να κάνουμε κάτι σωστό. Smartwatch χάλασε, σκούτερ σε παράτησε στο δρόμο, δεν ξέρω πού. Λάπτοπ που έχει κρασάρει και δεν λέει να έρθει στα συγκαλά του. Χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις που το βρίσκεις στο Γερμανό. Κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πας εκεί. Τα γνήσια ανταλλακτικά, η πιστοποιημένη τεχνική, αλλά κράτα και το καλύτερο, γιατί αυτό όντως δεν πρέπει να το χάσεις. 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Οπότε μπείτε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους και μην πονοκεφαλιάζετε καθόλου. Αναβίση είναι αυτή. Γιώργος Σαμπάνης, Θοδωρής Φέρης, Νίκος Βέρτης. Είναι τα επόμενα λεπτά στο ρυθμό 949. Να είστε εδώ μαζί μου. Καλημέρα.

0: Ο ρυθμός 949 παίζει για σένα την καλύτερη μουσική, πολλές επιτυχίες μαζεμένες για να φτιάχνουμε έτσι και το soundtrack της μέρας. Ένα φιλί μεγάλο στο Χρήστο να δώσω, συνάδελφος αγαπημένος, ακούει ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνει. Έχω να σας πω για την παρουσίαση του βιβλίου τη χθεσινή, το ημερολόγιο της Verity, αλλά κυρίως έχω να σας δώσω και την ευκαιρία να δείτε την ταινία που μεταφέρεται το βιβλίο στον κινηματογράφο, δηλαδή την ταινία σε avant premiere, και σε λίγο θα συμβεί αυτό, οπότε να έχετε κινητό κοντά σας. Το κινητό πάει καλά, το λάπτοπ, το σκούτερ, το smartwatch, σας το έλεγα και πριν, ό,τι και αν χαλάσει, μην ξεκινήσετε να το φτιάχνετε μόνοι σας, γιατί, συγγνώμη θα το πω, πιθανότατα δεν θα μπορείτε. Πηγαίνετε το εκεί που μπορούν, πηγαίνετε το εκεί που δεν θα αγχωθείτε καθόλου, γιατί στο Γερμανό μιλάμε για σοβαρό σερβίς, κορυφαίος προορισμός για σερβίς σε προϊόντα τεχνολογίας και ένα ωραιότατο 25% έκπτωση σε επισκευή όλων αυτών που μπορεί να έχουν χαλάσει. Τόσα καταστήματα Γερμανός, ένα είναι το πιο κοντινό σας, αυτό να επιλέξετε και εκεί να το πάτε. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική στο ρυθμό 949.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να

0: ανακαλύψεις περισσότερα, μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός Day, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
12: Sea Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
17: Ηλία! Ρίχτα!
18: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Είναι αυτό το ραδιόφωνο που σου κρατάει συντροφιά και είναι αυτό το ραδιόφωνο που χθες είχε μια ωραιότατη παρουσίαση για το βιβλίο το ημερολόγιο της Βέρητη. Εκεί ήμουνα, τώρα αυτό όλο μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Οπότε έχουμε avant premiere την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 για να δούμε όλο αυτό με Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett, όλο το best seller της Colin Hoover, το τόσο σκοτεινό, ανατρεπτικό, μαγικό, ψυχολογικό θρίλερ να είναι έτσι στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εσείς θα πάτε λοιπόν στην avant premiere, πάρτε κινητό στα χέρια, γράψτε πρεμιέρα και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και θα φροντίσουμε εμείς όλα τα υπόλοιπα. Θα φροντίσω και εγώ μέχρι το τέλος εκπομπής να σας το ξαναθυμίσω. Καλή επιτυχία.

0: Αν αφήσουμε τα ζόρικα της μέρας και πάμε στα πιο χαριτωμένα, γιατί εγώ γι' αυτά είμαι εδώ. Η Σάντρα Μπούλοκ έδωσε μια εξήγηση πολύ διαφορετική, πολύ ιστορική, για το γιατί οι γυναίκες πηγαίνουν 2-2-3-3 στην τουαλέτα. Λέμε, πάω τουαλέτα, θες να έρθεις. Έτσι τα λέμε πάντα. Λοιπόν, η Σάντρα Μπούλοκ σε ένα podcast έλεγε ότι, κοιτάξτε, αυτό έχει τις ρίζες του στο παρελθόν. Γιατί τότε, πριν εκατοντάδες χρόνια, δεν υπήρχαν τουαλέτες για γυναίκες. Έπρεπε να πηγαίνουν στα χωράφια οι γυναίκες, ήταν ευάλωτες, κινδύνευαν για να δεχτούν κάποιες επιθέσεις τέλος πάντων. Οπότε πήγαιναν όλες μαζί για να νιώσουν ασφάλεια. Αυτός είναι ο λόγος. Μετά, βέβαια, τη είπε ο δημοσιογράφος ότι ξέρετε κάτι. Λένε ότι πηγαίνουν για να κουτσομπολέψουν. 2-2-3-3. Λέει, το κουτσομπολιό ήταν ένας τρόπος να μοιράζονται σημαντικές πληροφορίες με το πρόσχημα ενός μυστικού που έπρεπε να μοιραστούν μεταξύ τους. Λοιπόν, εγώ από όλο αυτό κρατάω ότι το κουτσομπολιό είναι για να ανταλλάξεις κάποιες πληροφορίες για καλό, για ασφάλεια. Για να ξέρεις τι θα σου φέρει ο εχθρός για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος. Λοιπόν, αυτά. Τα χαριτωμένα της ημέρας. Κρατήστε κάτι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, βεβαίως. Θέλω να κρατήσετε την ημερομηνία, γιατί αν το χάσετε, θα χάσετε. Κάτι παίζει. Powered by the E. Θα είσαι εκεί. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ραντεβού μαζί σου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, και εκεί θα είναι ο ένας μοναδικός, ανεπανάληπτος, κεντρικός φέτος πια, Γιάννης Κατινάκης. Θα συμβεί κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ διαφορετικό που θα συζητηθεί, και θα ξαναπώ, αν το χάσεις, χάνεις. Κάτι παίζει. Powered by the E, μόνο από το ρυθμό 949.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
12: Γεια σας!
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
10: Σοβαρά?
11: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 36-40 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
12: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
14: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Και το ρολόι μας στο στούντιο λέει ένα λεπτό μετά τις 11. Καλημέρα σε όλους. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Είναι φθινοποράκι και είναι, το λες και χαμογελαστά. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες. Είναι ότι Instagramικά όλα έχουν κάτι από pumpkin, από κολοκύθες, προετοιμασία για Halloween, ζεστή κούπα καφέ και cocooning και χουχούλιασμα κτλ. Η πραγματικότητα, πολύ βροχή χθες, πολύ τρέξιμο και προχθές, πολύ κίνηση παντού και η φάση που λες ότι πραγματικά την αβάλω, γιατί κάποιες στιγμές ζεσταίνομαι, κάποιες κρυώνω πολύ και δεν λέει και να κρυολογήσω, δεν το θέλω καθόλου. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Κατά τα άλλα, χρόνια πολλά στα ωραία κορίτσια που σήμερα γιορτάζουν το όνομά τους. Η Μυρτώ είναι ένα τέτοιο πολύ όμορφο όνομα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σβήνετε τα κεράκια που λέγαμε πριν. Θα δω κάτι ζωδιακά που θέλω να σας τα μεταφέρω, αλλά μέχρι τότε έχω βάλει στη σειρά τραγούδια και καλλιτέχνες που αγαπώ πολύ. Έρχεται Γιάννης Πλούταρχος, θα έρθει Ελικοκίνου, κάτι από τα παλιά από Παντελή Παντελίδη ή Άννα Βύση, σε περίπτωση που. Και αυτή είναι η μαγική φωνή, Νατάσα Θεοδωρίδου με Φορτηγό. Όλα αυτά στο ρυθμό 949.

Τώρα από τη μια καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου. Καλά τα λέει ο Πλούταρχος από τα παλιά αγαπημένα και πολύ κλασικά του τραγούδια. Από την άλλη Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου. Φέρνει ερωτικά μπλεξίματα, οπότε κάποια μοιάζει και με σένα. Ερωτικά μπλεξίματα σε κάποια ζώδια, για να πούμε τα σοβαρά της ημέρας. Πολύ ωραία. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ζοριστούν με όλη αυτή την κατάσταση? Οι δίδυμοι. Οι δίδυμοι δεν το έχουν και δύσκολο. Τώρα μεταξύ μας δεν θέλω και να πω και κάτι, μη σπείρω και τη διχόνια. Αλλά νέα πρόσωπα σκάνε μύτη στη ζωή σας. Λειτουργείτε υποποίηση, ζορίζεστε πολύ. Οι ζυγοί δύσκολα γύρω από την Πανσέλινο. Δύσκολα γιατί έρχονται στην επιφάνεια ζητήματα που κάπως είχατε αποφύγει να τα δείτε και να τα συζητήσετε. Και κάποια διπλά ταμπλό σκάνε μύτη. Και κάποια πράγματα που τα κουκλώσατε, φεύγει το κουβερτάκι από πάνω και εμφανίζονται. Και μαντέψτε και τα ψάρια, ναι. Ζορίζεστε, ερωτικά μπλεξίματα. Θα βοηθούσε πάρα πολύ να είσαστε ένα τσικ πιο ειλικρινοί στον άνθρωπό σας και άλλα τέτοια. Αλλά ποια είμαι εγώ να τα λέω αυτά. Κρατήστε ότι έρχεται Πανσέλινος και ότι αυτό το λόγιο μου φεγγάρι ορισμένες φορές μας ζορίζει. 20 μετά τις 11, όλα μαγικά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, στο ρυθμό 949, έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός και Αντώνης Ρέμος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κολλασμένα.
1: Λοιπόν, διάβαζα κάπου ότι για τις αποτυχίες. Ότι έπρεπε μου πες ότι σήμερα είσαι πάρα πολύ ζορισμένη ή ζορισμένος γιατί κάτι δεν έχει πάει καλά. Χίλια μπορούν να μην πάνε καλά. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε κάτι που μόλις έρθει, θα έχεις τη γνώση και θα το αντιμετωπίσεις τόσο καλά και η επιτυχία θα είναι τόσο λαμπερή μπροστά σου. Οπότε μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Και έχει και το παράδειγμα για τον Έντισον. Δεν είναι ότι είχε αποτυχίες μέχρι να κάνει το λαμπτήρα. Είναι ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν απλές προσπάθειες για να μπορέσει να το κάνει. Οπότε κρατήστε το αυτό. Ταυτόχρονα κάτι πιο πρακτικό. Αν έχει χαλάσει κάτι, το smartwatch, το scooter, το laptop, κάτι, εσείς ξέρετε τι, δεν χρειάζεται καθόλου να στενοχωριέστε και γι' αυτό. Θα ασχοληθούν αυτοί που ξέρουν και θα τα κάνουν ακριβώς όπως πρέπει. Δηλαδή, μπείτε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός. Εκεί οι ειδικοί, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς δηλαδή που θα βρείτε εκεί και γνήσια ανταλλακτικά, θα λύσουν το θέμα σας. Γιατί μιλάμε για σοβαρό σέρβις. Και μιλάμε και για ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση στην επισκευή που θα θέλετε, είτε για το λάπτοπ σας, ας πούμε, είτε για το smartwatch. Εσείς ξέρετε. Οπότε, Γερμανός, και έχετε όλους τους λόγους να βρεθείτε εκεί και να λυθούν τα χέρια σας. Μείνετε μαζί μου. Επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου.

0: Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
17: Και τη νέα σεζόν. Το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
18: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. εξέλιξης. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
19: Ρυθμός 9.49, είμαστε μαζί και 22 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, άντε στο κέντρο Ναυτιάς λέει και ένα 23, μέχρι και το βλέπω, αλλά αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι 20 με ήλιο και αυτό μετράει πολύ. Τώρα σε διάφορα άλλα σημεία της χώρας είναι λίγο πιο κάτω οι θερμοκρασίες, είναι αυτό που φεύγεις οπωσδήποτε με σακάκι σήμερα και γυρνάς στο σπίτι με σακάκι και σακέτα, το μεσημέρι αρχίζεις και βγάζεις και κάνεις θεσμό το layering αυτή τη περίοδου, το γνωστό, κορίτσια καταλαβαίνετε. Από την άλλη, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να ξέρετε ότι εμείς μπορούμε να ντύσουμε τη μέρα σας με μουσική. Με τραγούδια που αγαπάτε και θέλω και πολύ να τα ζητάτε. 6937-949-949. Σκεφτείτε τι θέλετε να ακούσετε και ζητήστε το. Εγώ είμαι εδώ για σας.

0: Αυτά από Σταβέντο και Ευαγγελία. 7 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12. Ένα φιλί που θέλω να φτάσει μέχρι εκεί ψηλά στον Εύρο, γιατί ο ρυθμός 949 ακούγεται δυνατά και εκεί. Και φιλιά πολλά και στην Ηλιόλου στη Λάρισα, που και εκεί μας ακούτε πολύ δυνατά και δεν έχουμε κανένα απολύτως παράπονο. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα σύνδεσης του ραδιοφώνου, όλα αυτά που σας λέω. Είναι ωραίο να συνδεόμαστε και στην Telecom παλεύουν να συνδεόμαστε και ακόμη καλύτερα, ακόμη ευκολότερα. Σύνδεση με όλο τον κόσμο, με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θέλετε να μάθετε περισσότερα, telecom.gr, ένα κλικ και τα βλέπετε και τα τσεκάρετε όλα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά και ένα δώρο που νομίζω ότι θα σας αρέσει.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity», 3η 29 Σεπτεμβρίου, στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ, γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές, ποια να πιστέψεις. Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της.

0: είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MassCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Σειρά. Ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι ο ρυθμός 949, είστε και όλοι εσείς εκεί έξω. Είμαστε μία παρέα, δύο λεπτά μετά τις 12. Από νωρίς ξεκινάμε στις 10 με καλημέρες και μέχρι τις 2 έχουμε φτάσει στην καρδιά του μεσημεριού και είμαστε μια χαρά. 24 του Σεπτέμβρη σήμερα, πριν από περίπου 10 λεπτά, απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά και όλοι οι δρόμοι εκεί τριγύρω είναι κλειστοί. Οπότε, αν θα κινηθείτε ή κινήσετε κάπου εκεί, να έχετε μία εικόνα για το τι συμβαίνει και ότι μπορείτε να αποφύγετε, να το αποφύγετε. Τα 10 στη σειρά θα ξεκινήσουν με ό,τι πιο όμορφο από Χρήστο Μενιδιάτη που σκίζει ο φίλος μου αγαπημένος και αμέσως μετά ένας εξαιρετικός Πασχαλιστερζής.

Έτσι πολύ πολύ καλοκαιρινά, για να θυμόμαστε αυτά που περάσαμε το καλοκαίρι αυτό. Και κάπως έτσι θα τα συνδέσω, γιατί η Σαντορίνη ωραιότατα φιγουράρει στους 10 καλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για να τους επισκεφθείς και στην καρδιά του φθινοπόρου. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Νούμερο 1, να ξέρετε, στη λίστα αυτή είναι η Καπαδοκία. Εντάξει, αλλά υπάρχουμε και εμείς με τη Σαντορίνη μας την όμορφη, που όντως και να την ταξιδέψεις τον Οκτώβριο και να τη μυρίσεις, να τη ζήσεις, να τη χαζέψεις, να τη δεις, να τη νιώσεις, είναι εξαιρετικό, είναι μαγικό. Η πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το παρόν στον Gastro Sofi Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, τα έχουμε πει αυτά, τα εκφοντώ στο Παλαιό Φάληρο εκεί. Εκεί θα ζήσουμε την ξεχωριστή γιορτή της γαστρονομίας. Θα γεμίσουμε με γεύσεις, πάρα πολύ δημιουργικότητα, το τονίζω γιατί αυτό είναι το ωραίο, και πάρα πολλές εμπειρίες για εμάς, για να τα γευτούμε όλα. Φυσικά θα περάσετε από το περίπτερο της Πρωτέργεια, γιατί υπάρχουν πολλά διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση, πολλά δώρα, μοναδικά έπαθλα, όλα αυτά στο Gastro Sofi Fest στις 4 Οκτωβρίου. Λίγο πριν τις καμπάνες και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ακούσαμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, εκτός από εξαιρετικός τραγουδιστής, είναι και πάρα πολύ ωραίος δημιουργός. Και κοίτα πώς τα δένω. Τον νίκησες πάλι, που το αγαπάμε πάρα πολύ, από τον Πάνο Κιάμο. Ένα τραγούδι από το παρελθόν, από το 2012, το πιο αγαπημένο μου. Είναι γραμμένο από τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Και πάει κάπως έτσι.

0: Για ανοιχτό και υγρό, Στίβο, εσύ ξέρεις τι θέλεις. Σημασία έχει ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να επιλέξεις ό,τι και να υπάρχει μπροστά σου, είναι για σένα και μόνο. Φοβερή χωρή εστίασης, φοβερή χωρή για εκδηλώσεις. Όλα αυτά καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 12 τη νύχτα, από τις 8 το πρωί, έτσι, μέχρι και τις 12 τη νύχτα. Είναι το The Ellinikon Sports Park. Κατεβάζεις την εφαρμογή Livio και κλείνεις θέση και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις. Πάρκινγκ. Πόσο σημαντικό και αυτό. Οπότε μια χαρά. Σε έχω γεμίσει με επιλογές. Θα επιστρέψω σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο στο ρυθμό 949, στον πιο ωραίο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Πρακτικά, δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απίστευτη.
3: Ναι, ναι.
2: Έγινε μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Εδώ κολλάει. Okay. Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα. Αλλά την κοίταζες και έλειωνες. Ναι. Μας κοιτούσαν, έλα, κοίταζε ήταν το
4: γκάρι. Την πήρα.
2: Τι έφερε.
4: Μετά.
2: Δεν την πήρα.
4: Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν.
3: Πώς είστε?
5: Καλά είμαι, μωρή. Έχω κάτι εδώ στα προπόδια. Περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά.
4: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
5: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή. Ναι.
4: Και συμπαθείτε και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
5: Είναι η καλύτερη μου. Μ' αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν της αλλάζουν και μπαταρίες στα ακουστικά.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μεγάλη προσφορά!
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά!
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω.
3: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν

0: Επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Euro Jackpot, έχεις και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά του. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
6: Καλώς τους και πάλι. Θέλετε να μπούμε μαζί έτσι στον κόσμο, να βουτήξουμε στον κόσμο των audiobooks. Θέλετε να σας δώσω την ευκαιρία να έχετε δωρεάν μηνιαία συνδρομή μέσα από αυτό όλο το μαγικό που έχουν στήσει εκεί στο Jukebooks, δηλαδή την μεγάλη συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, να επιλέξετε τώρα το φθινόπωρο τι θέλετε να ακούσετε και να το απολαύσετε. Να μπείτε σε αυτόν τον κόσμο και κάτι μου λέει ότι θα σας κερδίσει. Πάρτε κινητό στα χέρια και γράψτε Jukebooks. Και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949 και όλα τα άλλα αφήστε τα πάνω μας. Όταν θα κερδίσετε και θα αρχίσετε να μπαίνετε σε όλο αυτό, θέλω να μου πείτε εντυπώσεις. Θέλω να ξέρω. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί και παίζει στο ρυθμό 949.

0: Από τα κλασικά και πάρα πολύ αγαπημένα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ζητάτε και πάρα πολλά από τον Μαζονάκη. Όλα παίζουν στο ρυθμό έτσι κι αλλιώς. Μαζί μας η Telecom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με ένα όραμα δυνατό για να συνδεθεί όλος ο κόσμος. Μπείτε στο telecom.gr για να μάθετε πολύ περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Έχω σκεφτεί με τι θα κλείσω την εκπομπή τραγούδι της Γιώτας και είμαι πολύ σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Θα σας αρέσει τρελά. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει. Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχει μεσημεριάσει και είναι Πέμπτη και όταν έχεις μπροστά σου το Παρασκευό Σαββατοκύριακο νιώθεις λίγο κάπως σαν να πηγαίνεις σχολείο που λες τι έμεινε, να λίγο μάθημα αύριο και μετά Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από αυτά που θα τα ζήσουμε είτε βρέξει είτε όχι, θα τα ζήσουμε και θα κάνουμε πράγματα που μέσα στην εβδομάδα η αλήθεια είναι ότι δεν χωράνε όσο και να τα στριμώξεις. 4 λεπτά μετά τη μία, η Μιγιώτα Τσιμπρικίδου στο Ρυθμό 949. 24 Σεπτεμβρίου σήμερα ο ζυγός, ο γοητευτικός, ο υπέρος. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτός που έχει γενέθλια αυτές τις μέρες. Και πίσω στα δικά μας και πίσω στη μουσική μας, Τέλειος Ρόκος θα έρθει, Γιώργος Σαμπάνης θα έρθει και Κέτη Γαρμπή. Αυτός όμως είναι ο Θοδωρής Φέρης με ένα τραγούδι που συνεχώς ζητάτε. Και ο Ρυθμός 949 παίζει για σας.

Αυτό μας έρχεται από το 2000 και σβήνει κάπως έτσι. Μόνο στα όνειρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, γιατί αγαπάμε να ακούμε και τα πιο παλιά τραγούδια. Πλησιάζει η ημέρα και θέλω πάρα πολύ να είσαστε εκεί. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με έναν εξαιρετικό Πέτρο Ιακωβίδη που έρχεται να συναντήσει όλους εσάς πρώτα απ' όλα. Και το Θοδωρή Μαραντίνη βεβαίως στην παρουσίαση. Stand-up show θα κάνει ο Θωμάς Ζάμπρας. Και είναι αυτό που θα το ζήσετε και θα το ευχαριστηθείτε με χορηγό της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, και στο Καμπαρέ Athens συμβαίνουν όλα αυτά. Για διπλές προσκλήσεις θέλω να μπείτε στο soundies.gr / ρυθμός 949 να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και βεβαίως να βρεθείτε εκεί να το ευχαριστηθείτε. Θα πει πολύ ωραία τραγούδια, θα κάνει όλα τα ωραία του κόλπα, νομίζω ότι είναι από τα ωραία που ζούμε στο ρυθμό 949. Λοιπόν, νάτος ο Πέτρος Ιακωβίδης με το παγκόσμιο φαινόμενο για να κάνετε μια πρόβα. Αμέσως μετά και Κωνσταντίνος Αργυρός και Στέλλα Καλή.

0: Η αναβίση λίγες μέρες πριν τη μεγάλη συναυλία, τα του καιρού είναι λίγο που απασχολούν. Γενικά για όλα αυτά τις μεγάλες εκδηλώσεις, μεγάλες συναυλίες, όλα αυτά που γίνονται ακόμη σε ανοιχτούς χώρους. Ο καιρός είναι ένας παράγοντας που δεν μπορείς να τον προβλέψεις. Μπορείς όσο γίνεται να προετοιμαστείς για την δύσκολη στιγμή. Μόνο αυτό. Η Telekom είναι μαζί μας και ακούστε τώρα τι γίνεται. Πολύ ματζέντα έχει μπει στη ζωή μας. Πολύ περισσότερο. Ναι. Στη γειτονιά μας βλέπουμε νέα καταστήματα με το σήμα Telekom. Telekom App βλέπουμε στο κινητό μας. Βρίσκουμε πάνω στο δίκτυό μας, βρίσκουμε Telekom 5G, Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης πάνω βρίσκουμε Magenta TV. Στο wallet Magenta Pay. Κάποια πράγματα αλλάζουν. Είναι η νέα μέρα. Τι μένει ίδιο? Η εξυπηρέτηση, ο τρόπος που μας εξυπηρετούν όλοι. Αναζητήστε Telekom GR στα social media. Κάντε ένα click telekom.gr για να μπορέσετε να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα και να είσαστε ενημερωμένοι για αυτή τη νέα ημέρα. Επιστρέφω λίγο να οργανωθούμε. Λίγο πριν φύγω, για μία ακόμη φορά να σας πω πώς θα πάτε σινεμά σε avant premiere που συζητιέται πάρα πολύ. Ο ρυθμός 949 έχει προβλέψει γι' αυτό.
1: Το μαθαίνουμε νομίζω στην πέμπτη δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου. Η εμβαδό ξέρεις τι είναι. Τι είναι?
2: Δεν ξέρω.
1: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω?
2: Ναι, κατάλαβα τώρα.
1: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβες.
2: Όχι, τώρα κατάλαβα.
1: Εντάξει. Πλευρά Α.
2: Τι πλευρά Α? Κάτσε, γιατί τώρα με μπερδεύει.
1: Αλφα ρε γαυγά, το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος.
2: Ωραία.
1: Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
1: Αλφα. Πώς είναι το εμβαδό?
2: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
1: Άρα, αλφα επί.
2: Επί β.
1: Αφού είναι το ίδιο, τι β.
2: Τι β.
1: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι. Το εμβαδό του κύκλου
3: πέσει. Το δύο πυρό τετράγωνο.
2: Τι πυρό?
3: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
1: Τι τέσσερα και οχτώ και πεζιτά και 45 τέταρτα.
3: Δύο πυρό τετράγωνο, ναι.
2: Τι είναι?
3: Αυτό τι είναι περιφέρεια?
1: Τι είναι το πι, Αθηνά?
2: Το πυρό τι είναι?
1: Για το πι τι είναι?
2: Αυτό το πυρό τότε.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Να δω

φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir. Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Βιοκαρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι.
9: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by DEI. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μήλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
16: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ.
8: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσεις το ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

εδώ είμαστε και είμαστε αυτό το ραδιόφωνο που για σας έχει πάρα πολύ μουσική και έχει και πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες για να βγούμε έξω, να περάσουμε καλά. Να, ας πούμε, μου λέτε, μπορείς να μας ξαναπείς για Van Premier το ημερολόγιο της Verit, μπορείς να δώσεις προσκλήσεις, μπορώ, αλλά λειτουργήστε γρήγορα, παρακαλώ πολύ. 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βραδάκι. Ναι, θα δείτε πριν από όλους τους άλλους το best seller της Colleen Hoover με Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett. Ναι, στη μεγάλη οθόνη, γιατί ok, το διαβάσατε, ok, αν δεν το διαβάσατε πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε γιατί θα σας αρέσει τρελά, αλλά το θέμα είναι να δούμε και την ταινία. Η ταινία κανονικά κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Εσείς φυσικά θα τη δείτε πριν από αυτούς τους υπόλοιπους σε avant premiere. Άρα για τις διπλές προσκλήσεις που έχουμε, στέλνετε τη λέξη πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού 6937949949. Μαζεύετε παρέα και πηγαίνετε. Και μετά περιμένω και εντυπώσεις. Ναι, καλή επιτυχία.

0: Ρωτάω στην Άννα Ζυρδέλη, γιατί είναι το ζωντανό το ρεπορτάζ που καίει τώρα σπαρταράει. Είχε κίνηση, όχι μου λέει, 40 λεπτά έκανα. Από γλυφάδε, εντάξει, δεν λέω. 40 λεπτά κάθε μέρα, είδες. Που έχουμε φτάσει, λέμε 40 λεπτά έκανα και λέμε ότι είναι πάρα πολύ normal. Και το έλα, δεν ξέρω, πήγαινε γύρνα κάπου αλλού. Για ποικιλία. Λοιπόν, δεν ξέρω και έξω που είσαστε πόση κίνηση έχει, αλλά να ξέρετε ότι το μεσημέρι σας γίνεται ακόμη πιο ωραίο με ένα ζυρδέλι στο μικρόφωνο του ρυθμού 949 και την αγαπημένη μουσική να παίζει ασταμάτητα λίγο πριν φύγω. Τώρα σας έχω. Τώρα τι έχω εγώ για σας.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σας το χρωστούσα. Το ζητάτε συνεχώς το τραγούδι αυτό. Και επειδή είναι καλλιτέχνης που αγαπώ πολύ και επειδή είναι και δημιουργή που αγαπώ πάρα πολύ, ο Ηλίας Φιλίππου και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, και είμαι και πολύ χαρούμενη και περήφανη που στο Πέφτει Νύχτα με Ρυθμό ο Σταμάτης Γονίδης όχι μόνο έχει έρθει, αλλά έχει πει και το τραγούδι αυτό. Αχ, θα το ακούσουμε μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει έτσι. Είναι μια απόφαση καρδιάς. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949 γιατί το θέλετε. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι εδώ μαζί σας. Αύριο στις 10 ξανά εδώ, ξανά στα λογάκια και στα τραγούδια. Να περνάτε καλά και να παίρνετε όποια απόφαση καρδιάς θέλετε εσείς. Αρκεί να την παίρνετε εσείς, για να μην φταίει κανένας άλλος, καταλάβατε. Άντε καλό μεσημέρι.

0: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Υγεία. Συνεργείο.
10: Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ. Στο βόλεϊ.
19: Ποιο βόλεϊ?
20: Ποιο ματς?
19: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι, Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Ενώ μας ακούς μέσω soundist.gr, καθώς ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα, γιορτάζει η Θέκλα. Καλά. Ωραία, σωστά. Η Μυρσό, Μύρτα, Αμέρισα, πολλά ονόματα που δεν ήξερα. Μαθαίνω κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε να αντικαθιστάς τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως παντόφλες, εντόνια, τα εσώρουχα, όχι μόνο να τα πλένεις, αλλά χρειάζεται να τα πετάξεις. Αυτά και άλλα πολλά. Μείνε μαζί μου γιατί έρχονται 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και από ό,τι βλέπω και Οικονομόπουλο και η Ιουλία Καλυμάνη. Τώρα ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, και έτσι νομίζεις. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Πολλές καλησπέρες σε Παναγιώτη, Νικόλα και Αγγελική που είναι στην παρέα μας. Και κορίτσια, περισσότερο για εσάς αλλά και για τα αγόρια. Έχω βρει σε ποιο δάχτυλο πρέπει να φοράμε τα δαχτυλίδια και τι συμβολίζει. Δηλαδή, η θέση ενός δαχτυλιδιού μπορεί, πρέπει παιδί μου, να είναι διαφορετική σημασία. Έτσι, να έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με την κουλτούρα, την παράδοση, την προσωπική κατάσταση ή απλώς το στυλ κάποιου. Θα μιλήσουμε για τα δάχτυλα, για το σωστό δαχτυλίδι και τι αποδεικνύει. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν φοράς, ρε παιδί μου, στο δεξιό αντίχειρα το δαχτυλίδι, σημαίνει αυτοπεποίθηση. Μείνε εδώ για να μάθεις και για τα επόμενα δάχτυλα. Λοιπόν, μέχρι τότε, ξέρετε, είναι αυτές οι ωραίες οι επιτυχίες της σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω και Λυκοκίνου, βλέπω και Γιώργο Σαμπάνη. Και τώρα, μπράβο σου, Παύλος Γκόρδης. Παρακαλώ, δυναμώστε. Μπράβο.

0: Έλε κοκκίνου λοιπόν και του χρωστάω στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ σου χρωστάω σίγουρα. Σίγουρα τις πληροφορίες που πρέπει να βάζετε, κορίτσια μου, τα δαχτυλίδια και να μην περνάτε και λάθος μηνύματα. Γιατί πρώτον, ξέρουμε ότι στο αριστερό μεσαίο δάχτυλο δηλώνει σαραβωνιασμένη, άμα δούμε εκεί πέρα και μια γκουμούτσα. Εάν όμως έχεις στο αριστερό μικρό δάχτυλο, δεν θες γάμο. Μπορεί εσύ να θέλεις, αλλά να το δει κάποιος άλλος που ξέρει αυτό το μήνυμα και να του περάσεις λάθος το νόημα, να το έχει καταλάβει λάθος, καταλαβες. Επίσης, αριστερό παράμεσο παντρεμένη, αριστερός δείκτης ανήπαντρη. Και αριστερός αντίχειρας συμβολίζει τον πλούτο. Τι μου λες τώρα, ενώ δεξής αντίχειρας, όπως σας είπα πριν, αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι έρχεται και το κάτι παίζει. Μην ξεχαστώ, γιατί έχω να περάσω και μια βόλτα από τα πρωινά ναυάγια. Κάτι παίζει Bird by Day το Σάββατο ξανά μανά, 3 του Οκτώβρη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 και δεν θα είναι μόνος του, όχι. Θα έχει τον αγαπημένο, το λατρεμένο, το Γιάννη Κατινάκη με το show του, παιδιά. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θες να είσαι εκεί, γιατί μετά θα λες, αχ, είδατε τι έγινε στο Σύνταγμα με την Αναστασία. Μπορούσα να περάσω. Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι στον υπαίδριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί δίνουμε ραντεβού. Κάτι παίζει Bird by Day. Ξαναλέω, το Σάββατο 3 του Οκτώβρη, ο ρυθμός 949 και ο Γιάννης Κατινάκης δίνει ραντεβού εκεί. Πάμε να περάσουμε από τα πρωινά ναυάγια, Παναγία μου. Τι θα ακούσουν τα αυτάκια μου.
1: Το μαθαίνουμε νομίζω στην πέμπτη δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου, η εμβαδό ξέρεις τι είναι. Τι είναι?
2: Δεν ξέρω.
1: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω?
2: Ναι, κατάλαβα τώρα.
1: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβες.
2: Όχι, τώρα κατάλαβα.
1: Εντάξει.
2: Ψέματα να πω.
1: Πλευρά Α.
2: Τι πλευρά Α? Κάτσε, γιατί τώρα με μπερδεύει.
1: Αλφα ρε γαυγά, το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος.
2: Ωραία.
1: Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
1: Αλφα. Πώς είναι το εμβαδό?
2: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
1: Άρα, αλφα επί.
2: Επί β.
1: Αφού είναι το ίδιο, τι β.
2: Τι β.
1: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι. Το εμβαδό του κύκλου
3: πέσει. Δύο πυρό τετράγωνο.
2: Τι πυρό?
3: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
1: Τι τέσσερα και οχτώ και πεστά και 45 τέταρτα.
3: Δύο πυρό τετράγωνο, ναι.
2: Τι είναι?
3: Αυτό τι είναι η περιφέρεια?
1: Τι είναι το πι, Αθηνά?
2: Το πυρό τι είναι?
1: Για το πι τι είναι?
2: Αυτό το πυρό τέταρτα.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο.

0: Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Ηλία, ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς Προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Καλώς τους μεσημεράκι Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μαρκή της 5 και σας έχω πολύ ωραία πράγματα γιατί έρχεται νέα νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη. Χορηγός βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και θέλω να μπείτε στο soundist.gr καθώς ρυθμό 949 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να έρθετε τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο καμπαρέ με αγαπημένο επιτυχημένο και επιδραστικό Πέτρο Ιακωβίδη. Ξέρετε ότι ο Θοδωρής Μαραντίνης και ο Θωμάς Ζάμπρας έχουν το stand-up show. Φύγαμε για επιτυχίες και αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.

0: Πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Θοδωρής Πέρης και κατάματα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κορίτσια αγόρια. Ακούστε τώρα. Θέλω να σας κοιτάω στα μάτια, δεν γίνεται. Θα καταλάβετε όμως από τον τόνο και τον τρόπο της φωνής μου. Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστάς τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης στο σπίτι και πόσο συχνά το κάνεις. Δηλαδή, ξέρουμε για τα σεντόνια. Παιδιά, πρέπει να τα αλλάζετε μια φορά την εβδομάδα, οπωσδήποτε. Το μαξιλάρι, 1 με 2 φορές το χρόνο. Ενώ τα ισόρουχα, 6 με 12 μήνες, καθώς. Άμα το έχεις και πλύνε, βάλε κιόλας, έτσι. Χαλάνε τα λάστιχα. Μην φοράτε ξεθοριασμένα και χαλασμένα λάστιχα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Η αγορά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Μπορεί να βρεις πάρα πολύ οικονομικά. Και πετσέτες μπάνιο, μετά από 3-4 χρήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να τις βάζετε στο πλυντήριο. Καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια. Δεν νιώθεις. Στην οδοντόβουρτσα, όχι 6 μήνες που λέγανε. Στους 3 μήνες αλλάζει. Ενώ το σφουγγάρι, κάθε 4 εβδομάδες. Μην πάρεις σφουγγάρι, ρε παιδί μου, με το χέρι. Τι να σου πω. Ή πάρτε τα άλλα τα σφουγγάρια που μπαίνει σαν γάντι για να το βάζεις και στο πλυντήριο μετά. Επίσης, τις παντόφλες, εγώ που δεν ήξερα. Ακού τι μαθαίνει κανείς. 6 μήνες, καθώς η καθημερινή χρήση επιτρέπει τη συσσόρευση υδρότα νεκρών κυττάρων του δέρματος και βακτήρια. Καλά, δεν το συζητώ για τη μάσκαρα, κορίτσια, που όλες έχουμε μια πεταμένη μάσκαρα μέσα στην τσάντα. Στους 3 μήνες πρέπει να την πετάς, γιατί φιλοξενούν βακτήρια. Το κατάλαβες? Και τα σφουγγαράκια μακιγιάζ στους 3 μήνες. Καλά, το σφουγγαράκι της κουζίνας. 1 με 2 εβδομάδες. Πού να ξέρα καλά εγώ να τα αλλάζω 1 με 2 εβδομάδες. Αμάν, αμάν, αμάν. Αυτή ήταν μία από τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να πάρουμε. Μία όμως βασική λίστα, η λίστα της ημέρας που κάνεις. Ρε παιδί μου, και λες τι έχω, έχω δουλειές, έχω σούπερ μάρκετ, έχω ραντεβού, έχω λογαριασμούς. Και κάπου στο τέλος είσαι κι εσύ. Γιατί λες, έχω και τον εαυτό μου, που ποτέ δεν τον βάζουμε προτεραιότητα. Γιατί μέσα σε όλα που έχουμε να προλάβουμε, αφήνουμε πίσω την καθημερινότητα και τα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία. Τους ίδιους μας τους εαυτούς. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου, με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr, κάθετος Your Health. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Ψήρα, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μεσημεράκι Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη από τις 2 μέχρι και τις 5. Να περάσουμε μαζί συντροφιά. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Χρόνια πολλά σε Θέκλα, Μυρσίνη, Περσεφόνη και σε όλους εσάς εκεί έξω που έχετε τα γενέθλιά σας και όποιον έχετε και αγαπάτε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και βλέπω Αναβίση, Κωνσταντίνο Αργυρό, Μέλισσες, Γιώργου Σαμπάνη και τώρα αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ.

Ό,τι είπε η απόλυτη, αναβίζει και ψυχεδέλεια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και νάτα τα μηνύματά σας. Η Σοφία λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Θέλω, λέει, να κερδίσω πρόσκληση για τον Ιακωβίδη τη Δευτέρα. Τον αγαπώ και μακάρι να κερδίσω. Σοφάκι μου, πρέπει να μπει στο soundist.gr και αυτός ρυθμός 949 να δηλώσει συμμετοχή και κάτι θα γίνει. Μπορεί να βάλω και εγώ το χεράκι μου, αν δούμε το όνομά σου εκεί. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες και στον Παναγιώτη. Η Μαριάνθη είναι εδώ πιστή στο ραντεβού της, ως ήθιστε, και η Σταύρη που με αποκαλεί πλέον κουμπάρα. Εντάξει, γίναμε. Έρχονται τα υπόλοιπα γιατί είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και από ό,τι βλέπω, η Λία Βρετό, Γιώργο Μαζονάκη, Αντώνη Ρέμο, και θα ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιο. Για δυναμώστε παρακαλώ, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μαμά. Ηλίας Βρετός λοιπόν και λάθος σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι λάθος σου μεγάλο αν δεν πήρες χαμπάρι τι έχει συμβεί. Σήμερα παιδιά, σήμερα ξεκινάει στο κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι. Έχει παζάρι, παζάρ χαλιών και λευκοριδών σε τιμές στα πατώματα, έτσι. Μέχρι και τελάλη έχει βγάλει στα ραδιόφωνα η Βιοκαρπέτ για να το μάθουμε όλοι. Για λίγες μόνο μέρες, ξεκίνησε σήμερα 24 Σεπτέμβρη, μέχρι και το Σάββατο 26, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ. Ξέρεις τι γίνεται, εκεί, χαμπάρι δεν έχεις πάρει. Χαλιά παιδί μου από 80, 100, 130 και 190 όλο το χαλί, όχι μισό, όχι η ψίχουλα τώρα. Και όλα τα λευκά είδη σε μισή τιμή. Και σεντόνια και πετσέτες και παπλώματα και όλα σου λέω μείον και από ποιότητα αλφα-αλφα το ξέρεις άλλωστε. Είναι τζάμπα και είναι Βιοκαρπέτ. Οπότε μην χάσεις την ευκαιρία, ελάτε όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστέρι.

0: Κυρίου, σημειώσε τώρα. Λεωφόρο Αθηνών 202 202. Και εγώ πάω σε ένα γρήγορο break και επανέρχομαι. Έχω πολλά ακόμη.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCard δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή

Μεσημέρα και Πέμπτη, καλώ του. 24 του Σεπτέμβρη γράφει το ημερολόγιο. Φεύγει σιγά-σιγά και αυτό ο μήνα. Η Μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακού μόνο επιτυχίε. Περιμένω τα μηνύματά σα μέσω Viber στο 6937 949 949. Έχουμε ακόμα χρόνο και έχουμε πάρα πολλέ επιτυχίε. Και έρχονται και τη Γαρμπή βλέπω και αγαπημένο ο Δωρή Φέρη θα καταφτάσει. Μην ξεχνά ότι μα ακού μέσω soundist.gr καθ' ο ρυθμό 949. Και φυσικά εδώ θα είμαι να έχουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα, διότι έχω βρει και ένα διαρρήκτη που μάλλον τον πιάσανε εκεί στη Ρόδο που μπήκε να κλέψει με σάντουιτς. Αυτά και άλλα πολλά. Από εδώ και πέρα, αφήστε τα πάνω μας όλα. Έρχεται Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Και την Καρμπή λοιπόν και υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έτσι ξαφνικά εμφανίζομαι εγώ μπροστά σας για να σας δώσω μια πληροφορία που μπορεί να μην την έχετε πάρει χαμπάρι. Εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, πολύ καλά κατάλαβες, ευεξίας και ψυχαγωγίας. Μιλάμε για γήπεδα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτά, για υγρό στίβο. Φυσικά μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Θέλω να κατεβάσετε την εφαρμογή Λίδιο και να κλείσετε το γήπεδο και προσέξτε, έχετε δωρεάν φυσικά τη θέση πάρκινγκ, δεν ψάχνεις. 1350, ούτε μία ούτε δύο, μιλάμε για πολλές. Πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε για τρίτη και τελευταία ώρα εδώ, παρεούλα μέχρι και τις 5.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο match?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
9: See student hot takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
22: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
23: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
25: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώς τους μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ είμαστε 24 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949. Ενώ δεν ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr. Καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω ήδη Αναστασία, Νότης Φακιανάκη, Παντελή Παντελίδη και αγαπημένη φυσικά Νατάσα Θοδωρίδου. Παρακαλώ δυναμώστε, γιατί είναι πολλές, γιατί θέλουμε όλες να τις ακούσουμε. Και φυσικά δυναμώστε. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Ντένια.
1: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Αναστασία, λοιπόν, και σπάστε τα. Και ένας ληστής, ένας διαρρήκτης, λοιπόν, στη Ρόδο, τα σπάσε, έσπασε τη βιτρίνα ενός μαγαζιού τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 4 η ώρα. Μπήκε να κλέψει με ένα σάντουιτς στο χέρι. Πήρε τα χρήματα που ήθελε, βγήκε έξω λίγο να ξεκουραστεί και μετά ξαναγύρισε. Τα μισά τα πήρε, τα άλλα μισά τα παράτησε. Μπαίνει να κλέψει, ωραία. Πόσο καλά το έχεις προγραμματίσει. Κακός, δεν λέμε ότι δεν επικροτούμε την κλεψιά, αλλά μπαίνεις με το σάντουιτς σαν να μην έχει συμβεί και τίποτα. Πολύ καλό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Και όντως έγινε στη Ρόδο. Τον έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας. Έχει ανεβάσει η ΕΡΤ, το έχει παίξει το θέμα και το βλέπω αναπαραγωγή στην καζέτα. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες. Να στείλω εδώ πέρα στην Κωνσταντίνα που με ρωτάει πώς είμαι από τη χθεσινή εξαγωγή. Μια χαρά ακούγομαι, δεν έχω πονέσει. Όλα καλά. Βγάλαμε δοντάκι χθες, ο τελευταίος φρονιμίτης. Η Κωνσταντίνα επίσης λέει καλησπέρα, αγαπημένη μου. Όλοι εδώ, μας κάνεις παρέα στη δουλειά. Επίσης μου λέει η Λιόλιου. Πάει από τη μία επιτυχία στην άλλη. Πολλές επιτυχίες τις ακούτε εδώ. Αυτό θα σας πω και Λιόλιου. Αλλά από ό,τι βλέπω θα έρθει και ο Γιώργος Σαμπάνης και Πάνος Κιάμος και τώρα. Αγαπημένη Χριστίνα Σάλτη. Διότι θέλω να σας πω ότι είναι αυτά τα ωραία. Οι 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για δυναμώστε, για κάντε λίγο κέφι μαζί μου.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλεις να κάνουμε παρέα, μια αναζυρδέλη, τα λέμε καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και η Κωνσταντίνα εδώ πέρα λέει από σήμερα. Μου κρατάς παρέα όλη μέρα, μου λέει, από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή, γιατί λέει κάνουμε δουλειά στο σπίτι. Αυτά είναι. Και μου στέλνει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, που λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε και το έχουμε διαβάσει. Είναι αυτά του τοίχου που γράφουν. Όσοι έχετε σκυλιά και βλέπετε ποιους αποφεύγουν και ποιους κουνάνε χαρούμενα την ουρά τους, να τα ακούτε. Έχουν αλάνθαστο ένστικτο, το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Όπως και με τις γατούλες, το ίδιο είναι. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Φουγκαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Βαλίδου. Και επιστρέφουμε, ξέρετε, με τα καθέκαστα.
1: Πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Πρακτικά, δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απίτη.
2: Ναι, ναι.
1: Έγινε μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Εδώ κολλάει. Okay. Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου και επί μία μισή ώρα πιπίλαγε μια μπύρα. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα. Αλλά την κοίταζες και έλειωνες. Ναι. Μας κοιτούσαν, έλα, κοίταζε ήταν το
3: γκάρι.
1: Τι έφερε.
3: Μετά
1: δεν την πήρα.
3: Αυτές είναι βλακίες που συμβαίνουν.
2: Πώς είστε?
4: Καλά είμαι, μωρί. Έχω κάτι εδώ πέρα στα προπόδια. Περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά.
3: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή ρημά.
3: Και συμπαθείτε και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
4: Είναι η καλύτερη μου. Μ' αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν της αλλάζουν και μπαταρίες στα ακουστικά.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα

0: μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει. Έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
8: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
7: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Καλώς τους, βρε καλώς τους. 48 λεπτά και μετά τις 4 η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη. Ξέρετε τώρα, τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη είναι στο καμπαρέ. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up showman ο Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγή της βραδιάς Λαβίν Ρούζ με Δήμητρα Κατσαφάδου. Και αν θέλεις διπλές προσκλήσεις για να έρθεις αυτή τη βραδιά, την ιδιαίτερη, τη μοναδική, δεν έχεις παρά να μπεις τώρα. Soundist.gr καύτος ρυθμός 949. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και ναι, κάνεις δικές σου διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, τελευταία μηνυματάκια στο 6937-949-949. Περιμένω να το διαβάσω στην εκπνοή και φύγαμε με επιτυχίες. Και απόν, καντάδα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, και ψάχνω να βρω. Και να σας πω και κάτι, όσο ψάχνεις βρίσκεις. Και εύχομαι, εάν το επιθυμείτε, να ψάξετε να βρείτε μια τέτοια αγάπη. Μια τέτοια ακριβώς αγάπη, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λοιπόν, πολλά φιλιά τα τελευταία μου εδώ πέρα στην Κωνσταντίνα, που στέλνει ακατάπαυστα, γιατί της κρατάω συντροφιά από το πρώτο λεπτό, από τις 2 η ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός αύριο, Παρασκευούλα, να κλείσουμε πάρα πολύ ωραία για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δώσω σκυτάλι, ξέρετε τώρα ποιος έρχεται, ξέρετε θα τα κάνει εδώ πέρα χαμός, λίμπα θα τα κάνει, αυτό το αγόρι, αυτό το ψηλό, ξανθό, γαλανομάτικο. Δεν είναι άλλος από το Γιάννη, το Γιάννη τον Κατινάκη που σας έχει τρελάνει, έτσι. Και έρχεται και με το κάτι πέσει, θα σας τα πει όλα, λοιπόν. Έρχεται, όσο νουπο έρχεται, 5 με 8, ξέρετε εσείς τώρα. Θα ανεβείτε αυτή τη σκάλα του Μιλάνου, θα σας ταξιδέψει ο Γιάννης με τον τρόπο του και με τον κόπο του και τον υδρότα του. Λοιπόν, πρώτα Θεός αύριο, 2 η ώρα θα είμαστε εδώ. Μένετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και δεν ξεχνάς, δεν χαλάς τη μέρα σου τώρα, χαμογελάς και προχωράς. Είναι πολύ μικρή η μέρα μας για να τη χαλάμε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Hellenicon.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
3: Ελλάδα.
2: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
3: Σόγα βρε!
2: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια Ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση.

0: Καφέ Gold και Μίξης και προϊόντα Νιβέα. Γαλαξίας.
1: He's from Greece.
2: The Giannis Katinaki Show.
3: Είναι φανταστικό.
4: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
5: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
6: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
7: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
8: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ και θα περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά. Και έχουμε και σήμερα να κάνουμε τα καλύτερα. Έχουμε εννοείται παιχνιδάρες, έχουμε τη σκάλα του Μιλάνου, έτσι, που θα βγεις και θα μου τραγουδήσεις και εννοείται θα πάρεις και τη δωράρα σου, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσει ζωντανά τα δικά σου τα προβλήματα. Έχουμε το δίλημα του Γιάννη με το θέμα της ημέρας που σήμερα πραγματικά έχω αυτό δίλημα και καυτό θέμα και έχω και θεματάρες για σένα. Δεν αποκαλύπτω ακόμα για να σε καψουρέψω. Επίσης, πτεμτούλα σήμερα με εξαιρετικό καιρό, δηλαδή είπα σήμερα μη και βάλω ένα μπικίνι βρε αδερφάκι μου, αλλά λέω μπισεξουαλίσεις και κόσμο. Ωστόσο, τα βράδια, παιδιά, μιλάμε για παγωμένη Παταγωνία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα τα πούμε όμως όλα γιατί έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Θέλω και από σένα τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Δεν θέλω να μου τα πελιάζεις. Πάρε κινητό αναχείρας και γίνε ένα μέλος της μεγάλης αυτής παρέας και ξεκινάω την ώρα με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Πάμε λίγο!

0: Yes, I do, θα πω και εγώ σε όποια πρόταση γάμου μου γίνει. Βεβαίως, γιατί η αξιοπρέπεια πια έχει φύγει, έχει πετάξει μακριά. Γιατί περνάνε τα χρόνια, 30-40, όπως είπε και το τραγούδι, και λες κάποια στιγμή κι εγώ να αποκατασταθώ. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, η Ματίνα Μανταρινάκη του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα τα περάσουμε εξαιρετικά σήμερα, Πεμπτούλα. Και πριν περάσω στο θέμα της ημέρας, να δώσω πολλά φιλιά στην Κωνσταντίνα και στη Μαριάνθη που έχουν στείλει στο Viber μας στο 6937-949-949. Και έχω σήμερα ένα δίλημα που πραγματικά θέλω τη γνώμη σου οπωσδήποτε. Φλέγομαι! Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι σήμερα το δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μα κάθε φορά που λέω το δίλημα του Γιάννη έχω μαλλί λάχανο και είμαι όντως η Joan Collins έως και Bonnie Tyler. Τρελαίνομαι με τη δυναστεία Χαλή και περνάω κατευθείαν στο θέμα, γιατί το σημερινό δίλημα είναι το εξής. Να σου λένε όλοι ψέματα, αλλά να είσαι τρισευτυχισμένος Χάιντι παρέ με την Ασπρούλα, ή να σου λένε όλη την αλήθεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή βάσανα, πίκρα και καημό. Και θα μου πεις τώρα, Γιάννη, αγαπημένη μου Γιάννη, μια αληθινή σχέση πρέπει να έχει βάσει την ειλικρίνεια. Με την ψεματούρα δεν πήγε κανείς πουθενά, μόνο ο Πινόκιο. Και θα σου πω, μπουρούχε. Είναι αυτά. Όσο μεγαλώνω, εγώ ξέρω ότι το πιο ευτυχισμένο μέρος να ζει κανείς είναι η άγνοια. Όσο δεν ξέρεις, τόσο λιγότερο πληγώνεις. Θα μου πεις βέβαια, ναι, αλλά δεν έχεις γερά θεμέλια στη σχέση σου. Αχ, και αφοδεύτηκα, δεν με ενδιαφέρει πια. Πλέον με ενδιαφέρει η ηρεμία μου. Και στο πάω και σε ένα τρανό παράδειγμα. Πες ότι έχεις διαλέξει ένα ρούχο, τι ωραία, τι καλά, και λες τώρα είμαι Ναόμι Κάμπελ και Σίντι Κρόφορντ ταυτοχρόνως. Θα βγω έξω και θα κάνω πατατράκ. Και σου λέει ο φίλος σου, καλέ, πώς είσαι έτσι σαν την μπουρούχα. Θα χαρείς, πες μου, θα χαρείς. Όχι, καμιά φορά θες και την καλή την κουβέντα. Και μη την εννοεί ο άλλος για να πάρεις και το boost. Δεν με νοιάζουν πια αληθινές οι σχέσεις. Θέλω να είμαι χαρούμενος. Θέλω να είμαι τριαλαλήν τριαλαλών. Περιμένω τη γνώμη σου, πραγματικά την περιμένω. Η Κωνσταντίνα μου λέει ότι το ψέμα δεν βολεύει ή δεν βοηθάει μάλλον. Θέλω και άλλα μηνυματάκια στο 6937-949-949. Οπα! Με ροκιά μπήκα τώρα. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια. Δυνάμωσε την ένταση για να έρθουμε σε κέφι. Και επιστρέφω με παιχνίδια, με δώρα, με θεματάρες. Μείνε μαζί μου και δεν πρόκειται να χάσεις.

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, γιατί είμαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε έστιαξα λίγο, δεν πειράζει. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα κάθε απόγευμα μαζί. The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τι έχει το The Γιάννης Κατινάκης Show? Έχει παιχνίδια, έχει δώρα, έχει θεματάρες, έχει κέφι και πάρα πολλές επιτυχίες. Και άκου τώρα τι έχω να σου πω. Εάν είσαι και εσύ από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν dating apps, αρχικά αγωνιστικούς χαιρετισμούς, τον ίδιο γολγοθά ανεβαίνουμε. Δεύτερον, θέλω να σε ενημερώσω ότι άκου τώρα τι γίνεται. Βρε, δεν τρέπονται οι κερατάδες. Έχουν φτιάξει, λέει, ένα νέο dating app, το οποίο, λέει, στο οποίο οι χρήστες δηλώνουν από την αρχή πόσο σύντομα θα ήθελαν να παντρευτούν. Εξαιρετικό και πάρα πολύ αξιοπρεπές. Πέγγι Φουκαράς και Παιγές Φιλοθέης. Μωρή, είμαστε στα καλά μας. Δηλαδή, πες, είμαι η Τάνια Μπαρμπούτσο, 28 χρονών, 1,85 και θέλω να παντρευτώ μέσα σε 2,5 μήνες. Είναι normal πράγμα αυτό? Είσαι πραγματικά νηφικό Βαλεντίνο και αγλαίγε καφέ της χαράς. Μονόπετρο. Όχι, παιδιά, εδώ έχουμε κάνει μην να χαλαρώσουμε λίγο στα πρώτα ραντεβού, να μην πιέζουμε τα πράγματα με τη λεμιτό μου και θα μου φέρει το δαχτυλίδι κατευθείαν μέσα στα μούτρα. Δεν θέλω, θέλω χαλαρότητα. Ήδη είναι που είναι dating apps μια παράνοια, παράνοια. Επίσης, παιδιά, να ανοίξω και μια άλλη παρένθεση. Γιατί ανοίγετε, λοιπόν, εφαρμογές γνωριμιών, άμα δεν θέλετε να απαντάτε? Στέλνουν ένα μήνυμα. Γεια, τι κάνεις? Καλά. Μετά, εξαφανισμός. Νικολούλη. Θάνατος. Κολυβόπιτα. Γιατί άμα δεν έχεις διάθεση να μιλήσεις και να βγεις και να γνωρίσεις κάποιον, άστο το ρημάδι, το dating, το app εκεί πέρα που κάθεται, δεν είναι για σένα. Μην δεσμεύεις χώρο στο κινητό σου. Κάτσε σπίτι σου και χαλάρωσε. Αυτά είχα εγώ να πω και να κάνω ένα μικρό ξέσπασμα, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Άμα δεν θες να συνομιλήσεις και να βρεθείς με κάποιον και δεν είσαι σε φάση κοινωνικοποίησης, μη μας δίνεις και εμάς ελπίδες και ραβόμαστε. Και κάνω μικρά χορευτικά από τα νεύρα μου. Γεια σου, Γιώργο Ρούσο μου, καλησπέρα. Λοιπόν, και αφού τα είπα και ξέσπασα, έχω τα νεύρα μου σήμερα. Θα ηρεμήσω με το Κελ και Λίλα, ω σαν αγχολητικό. Δυναμώνει την ένταση, αυτό είναι. Ακολουθεί Παντελής Παντελίδης και σε λίγο πάλι μαζί σου, πάλι στα αυτάκια σου.

0: Ένα-ένα, έτσι. Ένα-ένα κι άλλο ένα. Σου μετράω λάθη στη σειρά. Κάνω και τα ρεμιξάκια μου. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, εδώ είμαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις επιτυχιαρές, μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 αυτή τη δύσκολη ώρα της κινήσεως που έχεις χωλάσει από τη δουλειά σου, θα με έχεις τα αυτάκια σου. Θα μου πεις, καλό είναι αυτό Γιάννη που γκαριδογκαρίζεις. Καλό είναι τώρα, καλό είναι. Ό,τι είναι τώρα. Και να σου πω και κάτι, κι αν δεν είναι καλό, τι σου έχω εγώ τώρα, τι του έχω εγώ. Του έχω δωράρα με πάρα πολύ αγάπη, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Πριν εξηγήσω, παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας και πληκτρολογείς 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και δωράρα είναι δική σου. Και σήμερα θα έχω δύο νικητές, παρακαλώ πολύ. Επαναλαμβάνω, θέλω να σπάσουν τα τηλέφωνα. Δώρο σου δίνω, μη σε παρακαλάω. Έχω και μια μικρή αξιοπρέπεια. Πού θα μου πεις, κάπου στη σερβάντα. 210-6835-722. Με καλείς τώρα για να βγεις στον αέρα, να τραγουδήσεις και να πάρεις τη δωράρα σου. Και όσο με καλείς, εγώ να ενημερώσω ότι ερχόμαστε για ακόμα μια φορά με το Κάτι Παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου σου δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες μαζί θα τις περάσουμε και σου έχω μια εκπληξάρα και αυτή τη φορά. Δεν πάει ο νους σου, είναι που δεν μπορώ να μιλήσω. Αν μπορούσα να μιλήσω, από τώρα εκεί θα σου να. Α, τώρα σπάσαν οι γραμμές. Θέλω όμως κι άλλες, γιατί είμαι ο χόρταγος. 210-6835-722 για την παιχνιδάρα μας. Έφυγα να τη σηκώσω τις γραμμές και επιστρέφω.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνω. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
0: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.

0: πορεία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Μεγάλη προσφορά!
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά!
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

Θα ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Εδώ είσαι στα καλύτερα, στα πιο μερακλείδικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης, και βοήθειά σου μέχρι και τις 8 στην υπερεκπομπάρα που έχουμε φτιάξει για σένα.

0: και ποιητή πια. Έτσι, μόχρωμα στην καρύτενα. Τι θα μου τραγουδήσει εσύ?
1: Θα τραγουδήσω Μίστη τώρα που γυρίζει.
0: Βοήθειά μας, έχει και τη συναυλία. Κανόνισε, μην τη φέρει γρουσουζά και βρέξει τελικά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί κάνουμε το χορό. Ποιο είναι το τίθο τη βροχή? Όχι άπνοια, το χορό της ξηρασίας κάνουμε τώρα, σαν Ινδιάνοι.
1: Αυτό, αυτό.
0: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, κάτσε να παίξουν τα σήματα, δώσε.
2: Εδώ είναι ο
3: στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα του
0: πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ. Θα την ανέβουμε, φίλοι. Το όνομά σου καλά το ξέχασα, πόσο χρόνο είμαι, 100.
1: Ελευθερία.
0: Α, ελευθερία, μπράβο. Λοιπόν, τι έχεις διαλέξει από τα 85.000 κομμάτια της Ανασβήση?
1: Λοιπόν, θα καταλάβεις, να ξεκινήσω.
0: Ωχ, είναι πολύ απειλητική και μυστήρια, Catwoman. Ξεκίνα να δούμε πού θα πάει αυτό.
1: Πάμε. Είμαι στα πάνω μου.
0: Ναι.
1: Είμαι στα ωραία μου.
0: Είμαι.
1: Γιατί με τρελαίνες εσύ, ναι. Αγάπη νέα μου.
0: Τρελαίνομαι.
1: Είμαι στα πάνω μου.
0: Το σε γκάζει.
1: Όλα είναι τέλεια.
0: Ναι.
1: Ο έρωτας μωρό μου είναι.
0: Στοπ.
1: Ψυχεδέλεια.
0: Ψυχεδέλεια. Ήθελα να κάνω φινάλε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σου πω και κάτι.
1: Τώρα... Αφιερωμένο, αφιερωμένο.
0: Σε μένα ή σε κάποιον άλλον?
1: Και σε σένα και σε άλλο.
0: Α, δεν είσαι μαγκούφα. Δεν είσαι μαγκούφα και ακούς Γιάννη Κατινάκη. Στη μειοψηφία είσαι. Και καλά τα είχαμε πάει τώρα. Ένιωθα ότι είσαι φίλη μου, αλλά ξαφνικά και εσύ είσαι και πηγές φιλοθέης. Για να δούμε πώς τα πήγες.
2: Καλός, καλός, τραγουδιστής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, φίλη μου. Μπράβο, καλέ, λέω.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έδειξε λίγο ενθουσιασμό. Και
1: χρόνια
0: και...
1: οδείο.
0: Ναι, παροδείο, αλλά τέλος πάντων. Μιας και λοιπόν είσαι και δεσμευμένη, πολύ χαίρομαι για εσάς και καθόλου δεν συλλεύουμε μόνος μου. Δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan, 10, το είπα 10 τεμαχίων, κάτι το πλέω τώρα. Να φάτε με το αγόρι σου, προσέχτε όμως, μην φάτε πάρα πολύ και έχετε αέρια μετά και δεν μπορείτε να κάνετε τους έρωτες. Να υπάρχει μια προσοχή.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια φίλοι μου και βγάζω στο καπάκι και επόμενο κορίτσι. Γεια σου, επόμενο κορίτσι.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Ω, και εσύ είσαι πολύ γλυκιά, σαν χιονούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ ποια είσαι?
4: Είμαι Κυριακή.
0: Κυριακή, γιορτική σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη. Επίσης, ωραία που είναι η Κυριακή, μα να ήταν πιο μεγάλη. Από πού με καλείς, Κυριακή?
4: Πραγματικά. Τηλεφωνώ από Πειραιά.
0: Α, κάτω στον Πειραιά στο λιμάνι. Θα τραγουδάω εγώ σήμερα τελικά.
4: Βέβαια.
0: Και εσύ είσαι δεσμευμένη, εσύ σαν την φίλη την Ελευθερία ή είσαι μόνιμα
4: κούφα? Εγώ είμαι παντρεμένη και έχω και ένα παιδάκι.
0: Α, και εσύ. Μάλιστα. Να σου ζήσει το παιδάκι, θα πω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θέλω να μου πεις αν είσαι έτοιμη να ερμηνεύσεις και τι θα ερμηνεύσεις.
4: Βεβαίως, είμαι πολύ έτοιμη. Θα ερμηνεύσω τα παπάκια στη σειρά, επειδή σήμερα έχω το μικρό σπίτι.
0: Αχά.
4: Έτσι το τυφώνει μέρα.
0: Και για το παιδικό κοινό μας. Να τα λέμε και αυτά πόσο all inclusive είμαστε.
4: Μάλιστα. Και... εννοείται αυτό.
0: Για να δούμε. Α, τα φιλιά. Αχ, το παιδάκι, πόσο χρονών είναι?
4: Ακούγεται. Είναι σχεδόν 1,5.
0: Δώσε λοιπόν το παπάκι να γίνει χαμός σε μικρούς και μεγάλους.
4: Τα παπάκια στη σειρά που χορεύουνε τρελά με στις λίμνες στα νερά. Τις σουρίτσες τους κουνούν, τα κεφάλια τους βουτούν, σκουλικάκια για να βρουν. Παπάκια τα παιδιά πως χορεύουνε κι αυτά όμορφα και ζωήρα. Τους αγκώνες τους κουνούν και τη μέση τους λιγούν, παλαμάκια που χτυπούν.
0: Ήταν η Μαζού Ενδεζού στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Νομίζω, αγαπημένοι φίλοι, ότι απλά ήθελες συνδυαστικά και να κερδίσεις πίτσες και να κάνεις το μωρό να ηρεμήσει. Νομίζω ότι το πήγε 2-1 το πήγες. Είσαι πρακτικός τύπος, σε κατάλαβα.
4: Όντως, όντως, όντως. Έχεις δίκιο.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς τα πήγες με το παιδικό το ρεπερτόριο.
2: Καλός, καλός, τραγουδιστή.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Και παιδί και ερμηνεία και παπαπά και το ζώο.
4: Εδώ, το χορεύαμε.
0: Και την πάπια στο ζάπιο έκανες, ήταν μουσικοθεατρικό. Δεν μπορούσε να μην κερδίσεις και εσύ. Δύο πίτσες Bianca al Forno για σένα, τον άντρα και το παιδί σου.
4: Και το παιδί, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά πολλά φιλάκια, έτσι.
4: Πολλά φιλιά, γεια!
0: Γεια σου! Και μια και ακούσαμε και το παιδάκι, θέλω να σου πω ότι αν είσαι γονέας και ετοιμάζεις παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρεις πολύ καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα σε ξετρελάνει και είναι τα νέα, τα απίθανα, τα mini burgers με αυτή την προφορά. Τα παίξαμε ενημέρωση.

έρωσα. Νομίζω ότι ένας Νίκος Οικονομόπουλος τώρα χρειάζεται, έτσι για να πέσουν οι τόνοι, να λυκνήσεις λίγο την κορμάρα, να ανέβει το κέφι, να φύγουν τα νεύρα. Νίκο, ανέλαβε και σε λίγο πάλι μαζί.

0: ποιο Αιγαίο τώρα, ποια κύματα, ποιες μαρίδες και ποια μπαρμπούνια και ποιο βακαλάο σκορδαλιά. Η Άννα Βύση μας έχει πάρει τα μυαλά και είναι έτοιμη μεθαύριο πραγματικά να κάνει ένα ιστορικό σοου. Σου λέει τώρα έχουν έρθει από τα εξωτερικά, από τις Αγγλίες, από τις Αμερικές, από τις Κίνες. Δεν έχω ιδέα. Είναι ένα σοου, σου λέει η Μαντόνα. Τίποτα. Ούτε εκεί πέρα που παίρνεται η Βύση βγαίνει η Μαντόνα, σου λέει τώρα. Θα γίνει πανικός. Άντε, καλή επιτυχία, Νούλα μου, να μην βρέξει, τα γόνα να μην ρίξει και όλα θα πάνε εξαιρετικά. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Σε λίγο θα ενημερώσω για την κίνηση που ξέρω ότι σου έχει σπάσει τα νεύρα και σου έχει κάνει τρίματα τα ζωτικά όργανα. Υπομονή, υπομονή, παιδιά μου. Αλλά μέχρι τότε θέλω να σου πω ότι εάν αγαπάς το motor sport, αυτή η εμπειρία είναι για σένα. Πια, θα σου πω αμέσως. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου έρχεται στο ΟΑΚΑ το All Win McLaren Racing Live in Athens. Πόσο αγγλικό θα σωτάρω. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσεις στιγμές που θα σου μείνουν αξέχαστες. Και ακόμα και αν δεν έχεις εξασφαλίσει δωρεάν πρόσκληση, μπορείς να έρθεις εντελώς δωρεάν να απολαύσεις το Fan Zone του event και θα δεις από κοντά ιστορικά αυτοκίνητα και σύγχρονα show cars. Θα δοκιμάσεις τις οδηγικές σου ικανότητες σε Racing Simulators, βεβαίως, Simulators, με αναμνηστικά δώρα και θα ακούσεις τον ήχο των κινητήρων. Είπαμε λοιπόν ραντεβού στο ΟΑΚΑ 3 Οκτωβρίου και θα γίνει πανικός. Allwin McLaren Racing Live in Athens. Τώρα που το βρήκα το αγγλικό, το ξαναείπα. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι και έχουμε κάνει τις συμφωνίες μας, έτσι. Τα έχουμε πει. Στα διαλυματάκια δεν φεύγεις, γιατί στενοχωριέμαι άμα φεύγεις. Λίγο υπομονή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
14: την κουαλίτα.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
17: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
18: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
19: Ελλάδα!
18: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
19: Σόγα, βρε!
18: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
21: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
20: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
22: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacer.
23: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
24: Το Μεζόν Εντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
25: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
26: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
27: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
28: Και το πρωί το πάμε τάπα.
29: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
30: Όλη μέρα ρυθμός.
31: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, εδώ είμαστε στα καλύτερα, τα πιο μερακλείδικα, τα πιο ωραία, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για δύο ώρες ακόμα θα με έχεις τα αυτάκια σου. Θα μου πεις, καλό είναι τώρα αυτό, Γιάννη. Καλό είναι, άκουσε με, εμπιστεύσουμε, θα περάσουμε εξαιρετικά. Γιατί τώρα που τα νεύρα σου είναι σμπαράλια, τώρα που είσαι στην κίνηση, σε λίγο θα μου πεις τι θα κάνεις, θα διώξεις τα αμάξια. Όχι, αλλά θα ενημερώσω για την κίνηση. Θα μου πεις, τι ενημέρωση θέλω, Γιάννη μου, τη ζω και τη βιώνω. Να μην ακούσεις κιόλας ότι συναισθάνομαι τον πόνο σου. Σε λίγο λοιπόν έχουμε βαθιά έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τους δρόμους της Αθήνας και εννοείται θέλω και τα δικά σου μηνύματα, αυτή τη φορά με λόγο και σκοπό. Διότι, πες ότι έχεις να κάνεις εσύ κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εβδομάδα από τώρα και δεν θες με τίποτα να αρρωστήσεις. Στείλε μου 2, 3, 10, 15 έως και 115 γιατροσόφια. Γιατί θέλω κάτι να κάνω, ρε παιδί μου. Εμπιστεύομαι εσένα αποκλειστικά, ακροατή μου. 6937 949 949. Και στην πορεία έχουμε επίσης και το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσω το δικό σου πόνο και καημό. Και εννοείται έχουμε και θεματάρες, υπερθεματάρες για εσένα που πραγματικά θα φανούν χρήσιμες. Θα φανούν χρήσιμες, βεβαίως. Πάω με αυτοπεποίθηση. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Όπως χρήσιμη είναι και η Κατερίνα Λιόλιου, που με αυτήν αρχίζουμε την ώρα έτσι για να είμαστε ωραία και καψούρικα και ερωτιάρικα. Λογαριασμός λοιπόν. Δυνάμωσε την ένταση. Γιατί μόνο εμείς μπορούμε να σου φτιάξουμε πραγματικά το κέφι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Έλα να σε χαρώ, έλα στην παρέα μας. Για κομ-κομ, για κομ-κομ. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το Γιάννη Κατινάκη θα ακούς για 2 ώρες ακόμα, μέχρι και τις 8. The Γιάννης Κατινάκη Show. Και τώρα, τώρα είναι η ώρα που συναισθάνομαι τον πόνο σου. Τώρα είναι η ώρα που μπαίνω μέσα στο αμάξι σου και σου κάνω πατ-πατ στην πλατούλα και σου λέω: αδερφέ μου και αδερφή μου, μην αγχώνεσαι. Chill out που λέει και είναι όλα. Chill out, Χριστέ μου, τι είμαι. Τι είμαι πια, τι εκπομπή είναι αυτή. Γιατί τώρα ουσιαστικά τι είναι, είναι η ώρα που θα ενημερώσουμε για την κίνηση, να πέσει το χαλί. Έλα τσιφτετέλη και κουνατό, κουνατό, σπαστό, σπαστό, και εγώ θα σου πάρω άλλο. Για να ρίξω βλέφαρο στους χάρτες λοιπόν, για να δω τι γίνεται. Α, πα, πα, πα, πα. Αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή, τι περνάς. Πω, πω, ένας κηφισός, το κακό του το χάλι, δεν καταλαβαίνεις. Τον έχει ροκανίσει η κακία και η κίνηση. Σου λέει ο κηφισός, δεν θα ξεκουραστεί ο κροατής μου, δεν θα πάει ήρεμο σπίτι, γιατί τον βλέπω, είναι όλος κιτρινιάρη σαν να έχει ύκτερο και κατά τόπους κόκκινος. Ένα αιμοπετάλιο εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα, σαν τζουτσουράγκαθα. Από κηφισό φεύγεις για να... 2086 ξεμπερδεύεις από κηφισό. Καλά από κηφισίας, δεν το συζητώ, γιατί άμα το συζητήσω, άστα να πάνα, κλάφτα χαράλαμπε. Γιατί η κηφισίας είναι όλη κατακόκκινη, μπουχάρα, μοιραράκι, Χριστέ και Παναγία. Καλέ, από το κακό της έχει κοκκινήσει. Ίσως να είναι λίγο πράσινη εκεί πέρα, Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, εντάξει. Τι να σου κάνει, μέχρι να φτάσεις εκεί, πεθάνουμε όλοι. Καλά, κέντρο, καράκεντρο, δεν το συζητώ τι γίνεται, πραγματικά Μανχάταν. Και η Αττική Οδός, βέβαια η Αττική Οδός, σε σχέση με άλλες μέρες, δεν έχει τόσο μαύρο χάλι, δηλαδή άλλες μέρες είναι όλη κοκκινιά. Τώρα έχει και κιτρινάκι, έχει και λίγο μανταρινί, έχει κάποιες αποχρώσεις πιο γήινες. Γενικά όμως οι δρόμοι σήμερα είναι μήπως ίσκατη, θα πω χάλια. Θα μου πεις τόπες, δεν πειράζει. Κουράγιο λοιπόν, κουράγιο, μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Έχουμε 2 ώρες ακόμα να σου κάνω παρέα στην κίνηση, να φύγουν τα νευράκια και θα περάσω και σε Γιώργο Σαμπάνη που είναι έτοιμος για όλα με καταδικαστικό τραγούδι. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, δυνάμωσε την ένταση. Κουράγιο, υπομονή και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Πάμε όλοι μαζί.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες και τι δεν είπες. Ό,τι και είπες, ψεματούρα ήταν από ό,τι φαίνεται. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι στην πιο ωραία παρέα, αυτή τη δύσκολη ώρα της κίνησης που ταλαιπωριέσαι και τα νεύρα σου είναι σμπαράλια και λες: θέλω μια παρηγοριά, θέλω ένα φιλαράκι. Πού να γύρω το κορμί μου? Σε μένα θα γύρεις το κορμί σου, γιατί μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Τρομακτικά δύσκολα. Γάργαρο νερό και πηγές λουτρακίου. Παιδιά, πραγματικά τα τελευταία 2 χρόνια είναι σαν 2 νανοσεκόντ. Δεν ξέρω, τρομάζω. Πότε θα επέλθει και το γύρας, κανείς δεν ξέρει. Κλείνει η παρένθεση και η δυσιονιά, γιατί σου έχω πολύ ωραία νέα. Γιατί στο ρυθμό 949 σου ετοιμάζουμε τα καλυτερότερα. Και έρχεται ολοταχώς νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event. Ποτέ. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θόδωρος ο Μαραντίνης και stand-up show από Θωμά Ζάμπρα. Χορηγεί Lavie & Rose και ΔΕΗ. soundist.gr/ρυθμός 949 για τις προσκλήσεις σου. Ο Πατής, για να έρθεις να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα φύγαμε για μέλισσες. Ένα, φτάνει μόνο ένα μαγικό σου βλέμμα.

0: Ωραία, όμορφα, ρομαντικά και ερωτικά σε έχω εδώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκη στην παρέα σου και πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 για να κάνουμε παρεούλα. Και έχω να σου πω τώρα, περνώ κατευθείαν στο θέμα γιατί με καίει πάρα πολύ, με τσουρουφλίζει. Γιατί σου έχω έρευνα από το FBI. Όχι ότι και ό,τι αγάπη μου, εδώ πέρα έχουμε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Και είναι οι 5 φράσεις που λένε αυθόρμητα όσοι ψεύδονται και ψεύδεσαι και τρως σούζι. Σύμφωνα λοιπόν με το FBI. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το εγκομενικό που ούτως ή άλλως ψεύδεται. Δηλαδή, γκομενικό και ψεύδος είναι χέρι-χέρι με τον καρατζαφέρι. Μιλάμε και για άλλα ζητήματα, φιλικά, επαγγελματικά, οικογενειακά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Πρώτη φράση. Κλείνοντας λοιπόν μία αφήγηση, σου λέει ο άλλος: αυτό ήταν πάνω κάτω και σου φαίνεται αθώο. Χάιντι, παρέμεινε ένα σπρούλα. Δεν είναι καθόλου αθώο. Γιατί η συγκεκριμένη φράση, λέει, μπορεί να ακούγεται ένα απλό τρόπο να ολοκληρώσει κάποιο την αφήγησή του. Ωστόσο, το πάνω κάτω αφήνει ένα μικρό περιθώριο, σαν υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που δεν τις λέει ο παλιό Πινόκιο. Δεύτερο, δεν μπορείς να το αποδείξεις. Δηλαδή, λες σε κάποιον: αυτό έγινε, μα δεν έγινε, μα αυτό έγινε, και σου λέει ο άλλος: δεν το αποδεικνύεις. Και σου λέει: εδώ η συζήτηση μετακινείται από το τι συνέβη πραγματικά και αν υπάρχουν στοιχεία, και τι αυτός να μείνει στην ουσία μιας ερώτησης ή να αρνηθεί ξεκάθαρα αυτό που το καταλογίζεται, κάθεται καθαρά στην έλλειψη αποδείξεων. Όχι, αγάπη μου, δεν είσαι ο αστυνόμος Μπέκας. Εδώ πέρα τα ακροατόπουλα του ρυθμού 949 θα τα οπλίσω εγώ με γνώσεις. Τρίτο, για ποιο λόγο να το έκανα αυτό? Μια ερώτηση, λέει, που μοιάζει με άρνηση, χωρίς την πραγματικότητα να είναι άμεση άρνηση. Δεν σου λέει άλλος: δεν το έκανα, αδερφάκι μου, καθαρά και εξάστερα. Στο πάει γύρω-γύρω, μέσω λαμίες, κακιά σκάλας, γιατί να το έκανα αυτό, θα χαιρετήσουμε τον ήλιο. Όχι. Ή τα λέμε ξεκάθαρα, που υπάρχει αερολογία και μπουρδολογία, υπάρχει και ψέμα. Τέταρτο και πρώτο τελευταίο, με κατηγορείς τώρα? Λες σε κάποιον δηλαδή: αγάπη μου, η μύτη σου έχει φτάσει μέχρι την καρύτερα, λες ψέματα. Α, με κατηγορείς. Θυματοποιείται λοιπόν και αποπροσανατολίζει την κατάσταση, αλλά εμείς σε έχουμε ξεσκεπάσει άτιμε. Και τελευταίο, δεν θυμάμαι να το έχω κάνει αυτό. Και άκου τώρα τι λέει. Η επίκληση της μνήμης είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να αποφευχθεί μια ξεκάθαρη απάντηση. Οπότε, αγαπημένοι Πινόκιο και Πινοκία, εμάς, με εμάς εδώ πέρα δεν παίζεις, γιατί είμαστε οπλισμένοι με γνώσεις από το FBI. Ωραία τα πάει, εξαιρετικά. Λοιπόν, στείλε μου και εσύ τα μηνύματά σου να μου πεις τη γνώμη σου στο 6937-949-949. Μη με παραμιλείς. Αν με παραμιλείς και δεν στέλνεις μηνύματα, στενοχωριέμαι και δεν αποδίδω καλά. Και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ να σου πω ότι έρχεται τον Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, και εισιτήρια στο more.com. Τα πα όλα, ξαλάφρωσα, περνάω σε break, αλλά μόλις γυρίσω σου έχω θεματάρες, επιτυχιάρες και θα περάσουμε εξαιρετικά.
1: Πρωινά Ναυάγια. Το μαθαίνουμε νομίζω στην 5η Δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Το πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου, η εμβαδό ξέρεις τι είναι? Τι είναι?
2: Δεν ξέρω.
1: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω?
2: Ναι, κατάλαβα τώρα.
1: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβες.
2: Όχι, τώρα κατάλαβα.
1: Εντάξει. Πλευρά Α.
2: Τι πλευρά Α? Κάτσε, γιατί τώρα με μπερδεύει.
1: Αλφα ρε γαυγά, το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος.
2: Ωραία.
1: Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
1: Αλφα. Πώς είναι το εμβαδό?
2: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
1: Άρα, αλφα επί.
2: Επί β.
1: Αφού είναι το ίδιο, τι β.
2: Τι β.
1: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι. Το εμβαδό του κύκλου
3: παίζει. Δύο πυρό τετράγωνο.
2: Τι πυρό?
3: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
1: Τι τέσσερα και οχτώ και πεστά και 45 τέταρτα.
3: Δύο πυρό τετράγωνο, ναι.
2: Τι είναι?
3: Αυτό τι είναι η περιφέρεια?
1: Τι είναι το πι, Αθηνά?
2: Το πυρό τι είναι?
1: Για το πι τι είναι?
2: Αυτό το πυρό τότε.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο. κολύμπι ποδήλατο τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Ηλία! Ρίχτα!
10: Αυτή η νύχτα μένει.
11: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
15: Έφτασε.
16: Ποιος έφτασε Μυρτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
18: Να

Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar

0: Καφέ Gold και Μίξης και προϊόντα Νιβέα. Γαλαξίας.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

Καλώστα μου και πάλι εδώ είσαι και σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες για να πάει το κέφι στα ύψη και στα εχόλα. Ρόλερ κόστερ σε πηγαίνω. Από καψούρα σε τσιφτετέλη και από τσιφτετέλη σε κέφι. Και σου έχω και για αυτή την ώρα, αλλά και για την επόμενη, τραγούδια ένα προς ένα εκλεκτά για σένα διαλεγμένα. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, γιατί με ξεχνά σήμερα. Μου έστειλε η Βασιλική βέβαια μήνυμα, αλλά θέλω κι άλλα μηνυματάκια. Θέλω να είσαι εδώ ενεργό μέλος της παρέας αυτής. Επίσης, παιδιά, βλέπω ότι η ώρα δεν είναι καν 7 και αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Παναγιά μου, σαν τσουτσουράγκα το θα γίνει. Θα νυχτώνει από τις 11 το πρωί και θα λέμε μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Θα μου πεις κι εσύ, τα θες όλα δικά σου? Τη ζέστη δεν τη θες, το κρύο δεν το θες, τη μικρή μέρα δεν τη θες. Τι θες, μήπως είσαι παράξενος? Ναι, λοιπόν, είμαι παράξενος. Το λέω και το παραδέχομαι. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι σε λίγο, αφού ακούσουμε τις υπερεπιτυχιάρες που έχουμε, γιατί σου έχω Νατάσα Θοδωρίδου, Άννα Βύση και Αντώνη Ρέμο στο καπάκι, θεματάρα για το πόσο εύκολο είναι να κάνεις φίλους στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι. Καμιά φορά. Θα τα δούμε σε λίγο. Τώρα δυναμώνεις την ένταση, γιατί ακολουθεί η Νατασάρα μας με το φορτηγό της να τα πάρει και να τα σηκώσει όλα και να φορτώσει την καψούρα και τον έρωτα. Νατάσα Θοδωρίδου, λοιπόν, πάντα στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις, το έχεις μάθει πια. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Όχι Δευτέρα με μιζέρια, Πεμπτούλα εξαιρετική και μέσα στο κέφι. Και την περνάμε εδώ παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες λέω εγώ επιπροσθέτως, και μέχρι και τις 8 θα έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως, αυτό σου έλεγε, με αυτό θα πορευτείς. Λοιπόν, να δώσω πολλά φιλιά στη Μαρία που έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και στην Βασιλική, η οποία μου λέει καλημέρα, όχι επειδή είναι τζαζεμένη και έχει κάνει τη νύχτα μέρα, αλλά επειδή στέλνει από τον Καναδά, βεβαίως, βεβαίως, γιατί είμαστε international, μαϊκίσεις του Κάναντα, θα πω εγώ στη μητρική μου γλώσσα, και περνάω σε θεματάρα που σούταξα πριν, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το πόσο εύκολο είναι να κάνεις φιλίες και παρέες στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που υπάρχουν, επειδή μου. Ως προς τη Σουηδία, υπάρχει ένα IKEA, υπάρχει μία, ρε παιδί μου, θα λέγει κανείς, όχι μην το πω έτσι, λίγο ένα κρύο, μια παγωμάρα. Εδώ είμαστε θερμοί άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι και πάντα καλό. Καμιά φορά σπάμε και νεύρα. Πέραν τούτο, ωστόσο. Η Ελλάδα, λέει, η Ιταλία και η Πορτογαλία είναι οι χώρες στις οποίες δημιουργούνται πιο εύκολα παρέες. Και θα σου πω γιατί. Η Ιταλία, η Πορτογαλία, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εγώ θα μιλήσω βιωματικά από την Ελλάδα. Γιατί ο Έλληνας για να κάνει μια παρέα, τι θέλει, μια τσικουδιά, τρία καφασάκια τσίπορο, ένα ουζάκι, τρία παΐδια, μια γουρνοπούλα, μια γίδα βραστή και κατευθείαν έκανε παρέα σε ένα κοινό τραπέζι με ένα ποτήρι κρασί και κάναμε φιλίες. Και ο Έλληνας που θα τσακωθεί κιόλας, γιατί στην κοινή παρέα θα τσακωθεί για τα πολιτικά, ακόμη και για τον καιρό θα τσακωθεί, για το σύννεφο θα τσακωθεί ο Έλληνας. Τον πυροδοτεί το τσακωμός, τον πυροδοτεί αυτή η ένταση, αυτή η ζούρλα που υπάρχει, τον κάνει να συνδέεται. Αυτό πιστεύω εγώ. Στην Ελλάδα, παπαπαπ, σε δύο δεύτερα κολλητάρια γίναμε. Πες μου τι πιστεύεις κι εσύ, αλλά συγγνώμη γιατί κάτι πήγα να ξεχάσω πάρα πολύ βασικό. Γιατί σε λίγο, παιδιά, έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, έρχεται εδώ πέρα η στήλη η δική μας που σου λύνω τον πόνο και τον καημό σου. Πόνο και πρόβλημα πάσης φύσεως. Επαγγελματικό, φιλικό, ερωτικό. Μου το στέλνεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949. Σε λίγο θα τα λύσουμε όλα. Μέχρι τότε όμως, ένα πολύ, πολύ μικρό διαλυματάκι και υπόσχομαι ότι είναι πάρα πολύ μικρό και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: See student hot takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
16: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
17: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
18: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι.
19: ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
20: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
21: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
23: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
9: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
13: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Γιάννης Κατινάκης Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Γεια σας και χαρά σας και καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και είναι η τρίτη και τελευταία μας ώρα για την εκπομπή Ενωμήνεμ και Δυσίωνος, να χτυπήσω μία οξιά, γιατί μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Αλλά τώρα μπαίνω κατευθείαν στο θέμα και στο ζουμί, γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το δικό σου πόνο, καημό και σπαραγμό στον αέρα του ρυθμού 949. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να πάρεις το κινητό σου και να μου στείλεις στο Viber μας 6937 949 949. Πρόβλημα πάσης φύσεως. Είναι ερωτικό, το δέχομαι. Είναι φιλικό, πάλι το δέχομαι. Είναι επαγγελματικό, το δέχομαι και αυτό. Είναι εγκομενικό, αυτό και αν το δέχομαι. Εκεί πέρα είμαι εξπέρ, θα έλεγε κανείς. Όντως κανείς. Περιμένω λοιπόν το πρόβλημά σου, μη βαριέσαι. Άμα βαριέσαι, σε καταλαβαίνω, γιατί είμαι άτιμος. Πάρε λοιπόν κινητό αναχείρας και στείλε μου στο Viber μας. Πρόβλημα κάθε φύσεως. Κάθε καημό, κάθε σεκλέτη που έχεις είναι καλοδεχούμενο και σε λίγο θα το λύσω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε ωστόσο, έχω υπερτραγουδάρες για εσένα και ξεκινάω ρομαντικά και όμορφα με τον Απόν και την καντάδα που θα μας κάνει. Οπότε, περίμενε, μπασάρω φωνή για να πασάρω Απόν, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ερωτισμό αδιανόητο. Ακολουθεί Κατερίνα Λιολιού, αγάπη μου με γεια σου, αλλά για την ώρα Απόν, χαμός θα γίνει σου λέω.

0: σου. Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου, θα μου λέγανε και εμένα αν δεν έκανα κάθε εβδομάδα ντεκαπάζει. Σαραμπακλάν. Εδώ είμαστε λοιπόν, Γιάννη Κατινάκη. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρεούλα, στην παρεούλα του ρυθμού 949, που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και μέχρι και τι 8 θα γκαριδογκαρίζω στα αυτάκια σου και θα τα περνάμε εξαιρετικά. Τώρα όμω, πριν περάσω στο δικαστήριο του Γιάννη, γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το δικό σου το πρόβλημα, και έχω φίλη εδώ πέρα, έχω διαλέξει τη σημερινή φίλη και θα ασχοληθώ εκτενώ, να δώσω τα φιλιά μου στην Καταλίνα, η οποία στέλνει, λέει, από το Newport Beach, Καλιφόρνια, από τη μακρινή Καλιφόρνια, και μου λέει καλημέρα. Είμαστε international, πραγματικά, παραδέξω το, είμαστε. Τώρα όμως δεν μακρηγορώ, γιατί ήρθε η ώρα, ήρθε η μεγάλη στιγμή για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε παρδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Όρκο, μην παίρνει για ηλικίε, άκου και εμένα το σοφό γέροντα. Και είμαι εδώ με μια φίλη που δεν θα πω το όνομά τη, γιατί είναι όλα ανώνυμα εδώ πέρα. Βλέπει, σε σέβομαι και σε εκτιμώ. Η οποία λένε με ένα παιδί εδώ και ένα χρόνο, πάρα πολύ ωραία, ρεκόρ έσπασε. Εγώ μία μέρα κρατάω και πολύ είναι. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη και στο κρεβάτι λέει είναι φωτιά, κόναν ο βάρβαρο ο άνθρωπο αυτό. Αλλά δεν έχει κάνει κίνηση για κάτι παραπάνω. Ενώ εκείνη έχει δείξει ότι θέλετε κάτι παραπάνω. Δεν θέλει όμω να του το πει για να μην χαλάσει κάτι στο ερωτικό κομμάτι, γιατί είναι ό,τι καλύτερο έχει ζήσει και αυτή και αυτό. Πρώτη ερώτηση. Τι εννοείς κάτι παραπάνω? Διότι αν είσαι ένα χρόνο με τον άλλον, κάνετε τα ζεβουζέ σας, το κρεβάτι είναι εξαιρετικό, το κάνετε και μετά στην κουζίνα, στο μπάνιο, σε άλλο τραπεζαρία, και έχετε χημία και τα περνάτε εξαιρετικά. Το παραπάνω τι είναι, ας πούμε, να το πείτε εξολεκτικά ότι τώρα είμαστε μαζί, να μπει η ταμπέλα, ή το κάτι παραπάνω είναι ο γάμος? Αν είσαι για κάποιο λόγο, εξαιρετικά, δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί. Αν είσαι για κάποιο λόγο νιώθεις ότι δεν καλύπτεσαι ή ότι περιορίζεται μόνο στο κομμάτι του σεξ ή του κρεβατιού, τότε αρχικά δεν είναι σχέση, έτσι. Είναι, είμαστε δύο άνθρωποι που περνάνε καλά. Αν εσύ μέσα σε αυτό έχεις αναπτύξει συναισθήματα, τότε κάθε μέρα που περνάει και το συντηρείς, θέλω να σου πω ότι κάνεις, ρίχνεις μια μεγάλη μαχαιριά στην ψυχή και, την ψυχραιμία που μπορεί να έχεις σαν άνθρωπος. Γιατί σιγά σιγά θα σου σπάσουν τα νεύρα και θα του φέρεις ένα τηγάνι τεφάλι στο κεφάλι. Γιατί, παιδιά μου, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε σε μια κατάσταση που με τον άλλον έχουμε μόνο μια σεξουαλική επαφή, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί όταν τα δύο σώματα συναντιούνται και ανταλλάσσουμε συναισθήματα, να αναπτύξεις και κάτι παραπάνω. Και αν έχει μείνει σε μια ταμπέλα και σε ένα όριο αυτό ότι είναι μόνο το κρεβάτι, μετά πρέπει να έχεις τα ίδια κότσια να του πεις: αδερφέ, τα πράγματα είναι δύσκολα. Θέλω κι άλλα, θέλω σκέπη υγιές φιλοθέης, θέλω να γίνω πέγγι φουκαρά. Γιατί σου λέω, κάθε μέρα που περνάει, τα συναισθήματά σου θα γίνονται όλο και περισσότερα. Γιατί έχουμε και αυτό το πράγμα οι άνθρωποι, αυτή τη βλακεία, την αδιανόητη, που αυτό που δεν μπορούμε να έχουμε, όσο δεν μπορούμε να το έχουμε και όσο απομακρύνεται, το θέλουμε και πιο πολύ, πιο πολύ. Ζουρλενόμαστε στο τέλος και καταλήγουμε, μη σου πω που καταλήγουμε. Αγλαία καφέ της χαράς. Λοιπόν, για μένα μίλα. Ακόμη και να χαλάσει το ερωτικό, μετά θα χαλάσει η ψυχή σου. Η ψυχή σου θα χαλάσει. Και άμα ραγίσει η ψυχούλα, μετά θέλει χρόνια να φτιαχτεί. Μετά θέλει συνεδρίες για συνεδρίες. Όσο μπορούμε μόνοι μας να προφυλάσσουμε την ηρεμία, τη γαλήνη. Την αξιοπρέπεια, άστε τώρα, την έχουμε χάσει καιρό. Την ηρεμία και τη γαλήνη έστω. Αν συμφωνείς, εύχομαι να βοήθησε, στείλε μου στο Viber μας το 6937-949. Όπα τη 949. Και αφιερώνω και ένα σάκι ρουβά. Μια ζωή μαζί, με την ευχή να του μιλήσεις και να είστε μια ζωή μαζί. Και χρυσό κουφέτο πια, τι άλλο θα κάνω για εσάς.

0: Και εγώ εδώ σε θέλω όπως και ο Σταν. Πάντα και μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και έχω θεματάρα τώρα την οποία θέλω να πω με μουσική υπόκρουση. Θέλω τσιφτετελούγκα για να το πω, γιατί βγήκε έρευνα για τις μπλε ώρες. Και τι είναι οι μπλε ώρες, όχι η σειρά του Sky. Οι μπλε ώρες είναι, λέει, η χρυσή ώρα μέσα στη μέρα που γεννιούνται οι μεγάλοι έρωτες. Οπότε, αν είσαι μαγκούφα ή μαγκούφης, άκου πια είναι η σωστή στιγμή να ξεχυθεί στους δρόμους με έναν ηθικό τρανούλης και να ψάχνεις γαμπρό. Είναι, λέει, ακριβώς λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος. Και άκουσε τώρα να δεις. Όχι, αγάπη μου. Έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε ξεφτυλιστεί. Έχουμε ανοίξει εφαρμογές. Έχουμε βγει σε μπαρ. Έχουμε κεράσει φινάκια. Έχουμε γίνει νταμπυροκουδούρες. Μπας και γυρίσει ένας άνθρωπος να μας κοιτάξει. Να τσικώθω, θα σηκωθώ με την τζιμπλούγκα στο μάτι, τσίπλα βραχονισίδα και να βρωμάει ανάσα κουνάδι για να βρω τε γαμπρό. Κάπου εκεί πέρα μέχρι και εγώ θα πω τέλος, that's enough και ξεχύλισε το ποτήρι. Επίσης, άντε και ξυπνάω εκείνη την ώρα για να με δει ένας άνθρωπος να πει να σαγηνευτεί. Θα με δει εμένα 5 και 6 ώρα το πρωί άνθρωπος και δεν θα ξεράσει βατράχια. Με έχεις δει πως η μαμά ξυπνά 6 ώρα το πρωί. Το μαλλί χρυσαρό παπάνω, πραγματικά οι μικρές τυκλάδες κάτω από το μάτι. Ζέχρο το μαλλί, πραγματικά η μία τρίχα από εδώ, η άλλη από εκεί. Ποιος θα με δει έτσι και θα πει: «Ω, αυτός είναι μεγάλος σκελέπουρας». Όπως επίσης, άντε και βγαίνω και κάποιος γυρίζει να με κοιτάξει. Μόνο και μόνο που θα τον δω ότι έχει βγει έξω 5:30 το πρωί για να βρει τον άνθρωπό του στην μπλε ώρα, τη χρυσή ώρα του έρωτα, θα καταλάβω την απελπισιά και την απόγνωση. Αν είσαι απελπισμένος, αγάπη μου, θα μου πεις εσύ δεν είσαι, και εγώ είμαι. Δεν σε θέλω. Είναι ψυχοπάθεια. Πριν ανατείλει ο ήλιος, βγαίνουν μόνοι ψυχοπαθείς για να γυμναστούν και οι απελπισμένοι που θέλουν να βρουν άνθρωπο. Έχω να πω εγώ. Συμφωνείς, Ντάντζελο?
1: Συμφωνώ.
0: Τα λέω ολόσωστα?
1: Ολόσωστα.
0: Η Ντάντζελο συμφώνησε. Εσύ, αγαπημένη ακροατή? Αν ναι, στείλε μου μήνυμα. Αν όχι, όχι. 6-9, δημοκρατική εκπομπή. 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένω τα μηνύματά σου και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.

0: κανείς. Ναι, ναι, ναι, αγάπησέ με, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή, γιατί είσαι εδώ στην πιο ωραία, την πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, είμαι εγώ εδώ, τσουκουτσούκου, μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Να δώσω τα φιλιά μου στη Μαρία και στο Χρήστο που έχουν στείλει στο Viber μας, 6937-949-949. Εύχομαι να έχει κοπάσει η κίνηση για να ρίξω ένα βλέφαρο. Είναι χάλια μαύρα, θα σου πω αμέσως. Ναι, χάλια μαύρα είναι, τι ωραία. Κουράγιο, κουράγιο. Και χάλια μαύρα που είναι, εδώ θα είμαστε να σου κάνουμε παρέα και φυσικά να προτείνουμε τα καλύτερα, έτσι. Γιατί έρχεται τον Gastro Sofi Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο. Θα το πούμε προφορά τώρα αυτό, κάτσε να δεις. Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Που ετικέτες παναπεί δεν τις βλέπεις μόνο μου, τα μαθήν Τάντζελο. Και το πίνεις το κρασί, βεβαίως. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Διαλυματάκι μικρό και εσύ τα έχεις μάθει, έτσι. Δεν φεύγεις, με περιμένεις για 5 λεπτάκια. Έρχομαι.
1: Πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Πρακτικά, δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την να πείτε.
2: Ναι, ναι.
1: Έγινε μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Εδώ κολλάει. Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα. Αλλά την κοίταζες και έλειωνες. Ναι. Μας κοιτούσαν, έλεγαν, κοίταζε ήταν το
3: γκάρι. Την πήρα.
1: Τι έφερε.
3: Μετά.
1: Δεν την πήρα.
3: Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν.
2: Πώς είστε?
4: Καλά είναι, μωρί. Έχω κάτι εδώ στα προπόδια. Περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά.
3: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή η ρημά.
3: Και συμπαθείτε και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
4: Είναι η καλύτερη μου. Μ' αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν τη αλλάζουν και οι μπαταρίες ακουστικά.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με ΙΖΟ.

0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τη μέσα στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.

Άλλο και καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα θα είμαι στην παρέα σου και έχω μηνυματάκια φωτιά. Έχω την Κωνσταντίνα να στείλω τα φιλιά μου, την Ελένη, γεια σου Χέλεν, και την Εύη που είναι πονεμένη γιατί μου λέει θέλω να μου αφιερώσεις κάτι γιατί είμαι φρεσκοχωρισμένη. Και εγώ δεν θα βάλω ένα τραγούδι, θα τραγουδήσω εγώ ο ίδιος την Εύη τη φρεσκοχωρισμένη και θα της πω δύο τραγούδια. Πρώτον, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Ευβίωνα για να της δώσω κουράγιο και επίσης να πω να αφιερώσει τον πρώην πάρε ποδί, κλωτσά, πάρε ποδί. Ου! Αυτά τα δύο έχω να σου πω, αγαπημένη Εύη, ελπίζω να βοήθησαν και να τα ακολουθήσεις και τα δύο. Χωρισμένοι φίλοι μου, γενικά μην αγχώνεστε, γιατί ο χωρισμός, θα ξαναγίνω πάλι ταινία μακρύ, ο χωρισμός τι είναι? Κλείνεις μία πόρτα για να ανοίξει μία άλλη. Κλείνεις την πόρτα με το γαϊδούρι και ανοίγεις την άλλη με το μοσχάρι. Γιατί καλό άνθρωπο δεν πρόκειται να βρεις, το λέω εγώ, στεγγιόμαι. Μέχρι και τις 8 αυτά θα λέμε, αλλά μέχρι να έρθει η ώρα του αποχωρισμού, εγώ σου έχω Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί. Ό,τι

0: Τίποτα και τίποτα δεν θα μείνει. Τα σπάσαμε με Αναστασία και ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες. Και τώρα... τώρα κάτι έρχεται. Τι να είναι αυτό που έρχεται, τώρα κανείς δεν ξέρει. Έρχεται μια
1: γυναίκα...
0: Τα καλά θα πω. Μια γυναίκα που έχει τον απεριόριστο θαυμασμό μου, γιατί μας δείχνει ότι η ενέργεια δεν έχει ηλικία. Μας δείχνει ότι η θέληση για ζωή δεν μπαίνει στα καλούπια και στα χαρτιά και σε μια ταυτότητα, σε έναν αριθμό. Η ηλικία λοιπόν της Έλληνας Ντάντζελο, που είναι γύρω στα 126 έτη, έχει γυρίσει γύρω από τον ήλιο 126 φορές, είναι εδώ και μας αποδεικνύει ότι στην πέμπτη πια ηλικία, στην πέμπτη πια ηλικία, έχει το κουράγιο να μένει εδώ για τρεις ώρες ζωντανά στο ρυθμό 949, να μιλήσει, έχουμε πει, για οικοκυρικά, να μιλήσει για κεντητά, να μιλήσει για πλεκτά, για πράγματα τέτοια που σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ, φαντάζομαι. Έλενα Ντάντζελο λοιπόν, μια γυναίκα μύθος, μια γυναίκα καπνικαρέα, είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 11, ξαναλέω. Μείνετε μαζί της, γιατί είναι πολύ πιθανό κάτι να πάθει.
1: Θα πάρω τη μαγκούρα.
0: Τη μαγκούρα. Πάρε τη μαγκούρα και χτύπα τη μαγκούφα εμένα. Λοιπόν, Ντάντζελο μέχρι και τις 11, πολλά πολλά φιλάκια. Άντε, να είσαι καλά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να σας πω έτσι καλό βράδυ έχοντας απέναντί μου τον Γιάννη Κατινάκη, ο οποίος είναι ένα ζωντανό πειραχτήρι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλό βράδυ λοιπόν, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα θέλω να είστε έτσι ηρεμοί, γιατί δεν δίνουν βροχές για σήμερα. Για το Σαββατοκύριακο δίνουν κάτι, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξη, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα έχουν πέσει έξω. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο άτυχοι. Πάντως, τώρα έτσι για να έχουμε μια ωραία. Μια ευχάριστη νότα και να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας. Πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

δοκιμάσαν ταινία παλιά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και αφού ακούσαμε το σαν ταινία παλιά, μήπως να μιλήσουμε για μια ταινία καινούρια, πολύ καινούρια, που μάλιστα εσείς θα μπορείτε να πάτε και στην avant premiere της. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε, γιατί θέλω να βγείτε να περάσετε φανταστικά. Θέλω να πάτε στο ημερολόγιο της Verity, έτσι λέγεται, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Είναι ένα σκοτεινό παιχνίδι αιμονής και χειραγώγηση, όπου η αλήθεια γίνεται πιο τρομακτική από τη φαντασία. Είναι βασισμένη στο παγκόσμιο best seller της Colleen Hoover. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές. Έχω το Γιάννη Κατινάκη δίπλα μου, πραγματικά δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Παρ' όλα αυτά, είναι ταινιάρα, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους κανονικά 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Αλλά εσείς εννοείται μπορείτε να πάτε νωρίτερα και να περάσετε. Πάμε φανταστικά. Για να περάσετε λοιπόν φανταστικά και για να διεκδικήσετε αυτή την διπλή πρόσκληση, θέλω να μου στείλετε τώρα πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Και αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Αφιερωμένο στο Γιάννη Κατινάκη, που είναι ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου.

0: Ένα Βύση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι ότι άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ όμως ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό τον ταλαντούχο, τον Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά το τι συνέβη στα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day φυσικά στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
15: Πού πας?
16: Κουζίνα.
15: Καφέ?
16: Έχει.
15: Φέρε.
16: Πάρε.
15: Σκέτο?
16: Νέτο.
17: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
18: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
19: Τέλειος σαν εσένα.
17: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
21: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
22: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
23: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
25: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό. Ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
26: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
27: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
28: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
29: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
28: Με πήραν άγνωστοι.
30: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
28: Και τελείως άγνωστη.
31: Πολλά, σενιόρ Μακής.
28: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον

υπόλοιποι, αν δείτε κάτι και θέλετε να ενημερώσω, εδώ είμαι για να τα λέω, γιατί έτσι κάνουν οι παρέες. Θέλουμε ο ένας με τον άλλο να βοηθάμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την υπερτραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: δεν θα με πονέσει. Η Διαδά μου είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και κάπως συνδέεται με αυτό που ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν και εσείς χρησιμοποιείτε τα dating apps που λέμε. Πάντως έχει ξεκινήσει και υπάρχει έτσι ένας νέος τρόπος γνωριμιών, συγκεκριμένα που έχουν ως μοναδικό προορισμό το γάμο. Τι εννοώ? Σε κάποια dating apps λοιπόν βάζουν ένα deadline για γάμο. Δηλαδή από την αρχή όποιος μπαίνει σε αυτό το dating app πρέπει να δηλώσει πόσο σύντομα θέλει να παντρευτεί. Δηλαδή μπαίνω εγώ για παράδειγμα μέσα σε ένα dating app και λέω θέλω να παντρευτώ σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε ένα χρόνο, σε έξι χρόνια. Δεν θέλω να παντρευτώ ποτέ. Λοιπόν αυτό με βοηθάει να ματσάρω αντίστοιχα με άτομα που έχουν δηλώσει κάπως αντίστοιχα πράγματα με μένα. Και έχει μια λογική. Τώρα μην πας να βγεις με έναν άνθρωπο και σου έρθει με κοστούμι ή άλλη σου έρθει με τον ηφικό, οπότε καλύτερα από την αρχή να είναι ξεκαθαρισμένα και μη σας πω ότι έλειπε κιόλας αυτό από τα dating apps. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται. Έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω, σας λέω.
1: Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία.
1: Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Καθαρικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taek Vondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
4: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τεράστιο ευχαριστώ όχι μόνο στον Κώστα αλλά και στη Μιλένα, γιατί μου στέλνουν εδώ τι συμβαίνει στους δρόμους, έτσι για να έχω κι εγώ μία άμεση εικόνα και να μπορώ να σας τα λέω. Η Μιλένα μου έστειλε ότι γίνεται χαμός στο ΆΚΑ και ο Κώστας μου έγραψε ότι έχει μία μέτρια κίνηση στην Πατησίων. Τα βλέπετε κι εσείς αυτά όσοι βρίσκεστε εκεί αυτή τη στιγμή. Αν όμως είναι να πάτε προς τα εκεί, ξέρετε για να τα αποφύγετε. Εγώ σε πολύ πολύ λίγο θα σας πω μία είδηση για έναν καημένο Βέλγο πολιτικό, ο οποίος έπαθε κάτι που δεν το εύχεσαι ούτε και στον εχθρό σου, αλλά τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μέγκη, είναι σου τορκίζομαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αυτό το οποίο συνέβη στον Βέλγο πολιτικό μέσα στις τουαλέτες στις Βρυξέλλες, να μην τύχει σε άνθρωπο, γιατί αυτό είναι που λέμε να μην τύχει ούτε στο χειρότερο εχθρό μου. Τι έπαθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Κλείστηκε κατά λάθος η τουαλέτα όταν χάλασε η κλειδαριά. Ήταν όμως και χωρίς κινητό, οπότε κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει και έμεινε εκεί περίπου όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 ολόκληρες ώρες, δηλαδή όλη τη νύχτα. Το πρωί τον εντόπισε η καθαρίστρια, αλλά ούτε εκείνη κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Τελικά χρειάστηκε ολοστός για να απεγκλωβιστεί και μεταφέρθηκε και προληπτικά στο νοσοκομείο, γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, 13 ώρες ήταν εκεί μέσα ο άνθρωπος, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει πάθει, και μόνο το σοκ, μία εξέταση του την κάνεις. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι ο ίδιος είπε ότι προσπάθησε να παραμείνει ζεν καθ' όλη τη διάρκεια. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα αν κλειστεί μέσα στην τουαλέτα. Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ από τη μία λυπήθηκα και από την άλλη έλεγα, ειλικρινά, αυτή είναι από τις πιο αστείες ειδήσεις που έχω διαβάσει. Ευτυχώς τώρα αυτός θα λέει την ιστορία σίγουρα μέχρι και στα εγγόνια του. Δηλαδή, αυτή είναι μια ιστορία που τη λες μετά στις παρέες σίγουρα. Έτσι ξεκινάει και σπάει ο πάγος. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Παύλο Γκόρδη. Μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νοικοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σημειώσετε την ημερομηνία που θα σας πω. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και γιατί σας λέω να τη σημειώσετε? Γιατί τότε ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Κάτι παίζει powered by day. Και όταν λέμε κάτι παίζει, εμείς ξέρουμε τι σημαίνει. Εντάξει, άλλοι μπορεί εκείνη την ημέρα να βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς να περάσουν μία βόλτα. Εσύ όμως ξέρεις τι συμβαίνει εκεί. Κάτι παίζει powered by day λοιπόν. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί. Στο τελευταίο κάτι παίζει powered by day, απλά να σας πω ότι εμφανίστηκε ξαφνικά η Αναστασία. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Βεβαίως, life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο, ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do, I'm hung up.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής, Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Antenna.

0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου, και διάβαζα νωρίτερα ότι στο Λονδίνο, λέει, βγήκαν οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί. Και κάτι έτσι για να πω εδώ και για την Ελλάδα μας, ότι στον Όλυμπο έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Κάπως όλα αυτά μας βγάζουν έτσι μια χειμωνιάτικη διάθεση, μια χειμερινή διάθεση. Έξω έχει αρχίσει να κάνει και κρύο. Εμένα όμως όλο αυτό μου βγάζει και κάτι το ρομαντικό. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ξανά. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω μία τέλεια γαστρονομική πρόταση. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί λοιπόν θα είναι 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Αναρός. Εκεί λοιπόν όλοι αυτοί σε περιμένουν. Επίσης, θέλω να θυμάστε την ημερομηνία και να τη σημειώσετε, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Οπότε, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com για τον Gastrosophy Fest powered by Πρωτέργεια, Silver Sponsors η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής είναι η Ελβίδα Foods και Original Concept by Base Grill με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια βρίσκεται στο more.com και θα περάσετε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Πρωτέργεια. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου. Να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας.
4: Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.
12: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
13: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
14: Σόγα, βρε!
13: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Το Μεζόν Εντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών. Της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Εντεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Εντεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάν.

0: 40, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λέει γιατί ο αλγόριθμος στα social media μας δείχνει διαρκώς πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν. Γιατί λοιπόν εδώ υπάρχει λόγος. Γιατί λέει σχολιάζουμε συνήθως πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν και όχι πράγματα με τα οποία συμφωνούμε. Άρα, ποια είναι η λύση? Να σχολιάζουμε πράγματα με τα οποία συμφωνούμε, μπας και σταματήσουμε να εκνευριζόμαστε κάθε φορά που μπαίνουμε στα social media. Τώρα πάμε να νιώσουμε υπέροχα, γιατί θα ακούσουμε Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: καταστροφής. Γιάννης Πλούταρχος, η αυτοκαταστροφή σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ξέρετε τη φράση «μία φορά και έναν καιρό». Τι γίνεται όμως αν πεις δύο φορές και έναν καιρό?
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Αν το πεις αυτό, τότε θα έχεις δει μια υπέροχη ταινία, γιατί αυτός είναι ο τίτλος ταινίας, «Δύο φορές και έναν καιρό». Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ρομαντικό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε γλυκανάλατο, θα σας αρέσει. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν τύπο που μόλις έχει χωρίσει με την κοπέλα του και δεν μπορεί να το ξεπεράσει, και κάπως έτσι βρίσκει την ευκαιρία να γυρίσει πίσω στο παρελθόν, στη στιγμή που γνωρίστηκαν, και προσπαθεί να κάνει τα πράγματα διαφορετικά για να μην καταλήξουν πάλι στο χωρισμό. Και κάπου εκεί μου αρέσει όλη αυτή η φιλοσοφία, γιατί μπαίνεις σε αυτή την αγωνία, θα την ξανακάνεις. Κερδίσει, τι θα γίνει? Αν είχες μια ευκαιρία να κάνεις τα πράγματα αλλιώς, εσύ τι θα έκανες? Θα τα ξαναζούσες με μια διαφορετική σειρά? Αυτό μήπως θα ήταν χειρότερο ή θα ήταν καλύτερο? Νομίζω ότι θα τη λατρέψετε αυτή την ταινία. Βέβαια, είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψετε και το δώρο που θα σας δώσω σήμερα, γιατί σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Κάθε φορά που σας δίνω αυτό το δώρο, κάνετε χαμό. Οπότε είπα να σας το ξαναδώσω, γιατί είναι λογικό. Έχετε πρόσβαση με αυτή τη δωράρα σε αυτή την τεράστια συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Μπορείς και εσύ να ακούσεις το βιβλίο που τόσο καιρό ήθελες να διαβάσεις και δεν προλάβαινες. Εννοείται, γιατί που χρόνος για να κάνουμε το οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σας δώσω το δώρο. Θέλω να μου στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ουσιαστικά, γιατί το δώρο που θα σας κάνω θα είναι να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία, να κάνετε μια βουτιά και να ακούσετε όλα αυτά που θέλετε. Βέβαια, τώρα να μην ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, να ακούσουμε φυσικά Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω την προσοχή σας, γιατί θέλω να είστε κι εσείς εκεί. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη, με αυτόν τον απόλυτα επιτυχημένο και πιο επιδραστικό καλλιτέχνη, δημιουργό της γενιάς του. Έρχεται λοιπόν σε ένα υπέροχο, σε ένα exclusive live event τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Thomas Zambras και χορηγός βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και εσείς θα πείτε τώρα, βρε Ντάντζελο, εσύ μας είπες ότι κάπως θα είμαστε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, για να είστε κι εσείς εκεί, απλά τα πράγματα, για διπλή πρόσκληση μπαίνετε soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχή. Σε πολύ πολύ λίγο έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Το μαθαίνουμε νομίζω στην πέμπτη δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου, η εμβαδό ξέρεις τι είναι. Τι είναι?
3: Δεν ξέρω.
2: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω?
3: Ναι, κατάλαβα τώρα.
2: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβες.
3: Όχι, τώρα κατάλαβα.
2: Εντάξει.
3: Ψέματα να πω.
2: Πλευρά Α.
3: Τι πλευρά Α? Κάτσε, γιατί τώρα με
2: μπερδεύει. Αλφα ρε καυγά από το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος. Ωραία. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
3: Ναι.
2: Αλφα. Πώς είναι το εμβαδό?
3: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
2: Άρα, αλφα επί.
3: Επί β.
2: Αφού είναι το ίδιο, τι είναι β.
3: Τι β.
2: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι.
3: Τα
2: το εμβαδό του κύκλου
4: πες το μας. Δύο πυρό τετράγωνο.
3: Τι πυρό?
4: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
2: Τι τέσσερα και οχτώ και βριστά και 45 τέταρτα.
4: Δύο πυρό τετράγωνο είναι.
3: Τι είναι?
4: Αυτό τι είναι η περιφέρεια?
2: Τι είναι το πι, Αθηνά?
3: Το πυρό τι είναι?
2: Για το πι τι είναι?
3: Αυτό το πυρό τέταρτα.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που

Μπήκε λοιπόν σε ένα κατάστημα με ένα σάντουιτ στο χέρι, γιατί πεινούσε προφανώς ο άνθρωπος. Άνοιξε το ταμείο, πήρε κέρματα και χαρτονομίσματα. Όμως πάνω στη βιασύνη του, και έτσι όπως ήθελε να φύγει γρήγορα, τι έκανε, ξέχασε τα χρήματα μέσα στο μαγαζί. Μετά λέει: α, τι ξέχασα, γιατί μπήκα εγώ εδώ μέσα, για να πάρω τα χρήματα. Άρα ξαναμπαίνει μέσα, παίρνει τα χρήματα και ξέχασε το σάντουιτ. Και αυτό δεν ξέρω πόσες φορές έγινε και αν τον έπιασαν. Πάντως, πραγματικά αυτό θα έχουν να το θυμούνται για χρόνια. Δηλαδή θα έλεγαν: δεν πειράζει, χαλάλη τα χρήματα που πήρες, μας έκανες, και πραγματικά λιώσαμε στα γέλια όταν είδαμε το βίντεο. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Με Γιώργο Μαζονάκη θα σας αποχαιρετήσω σήμερα και αυτή την τραγουδάρα εδώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που όπως συνηθίζω να σας λέω πατήσατε και απόψε αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας και γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Τα κατάφερα μέχρι και αυτή τη στιγμή, πραγματικά απάντησα σε όλους, δεν άφησα κανέναν παραπονεμένο στα μηνύματα. Βέβαια τώρα θέλω να σας πω ότι είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix, έτσι για να απογειωθεί η διάθεσή μας και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Giannis Katinaki Show. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσα!

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Πρακτικά, δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απειλή.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Εδώ κολλάει. Okay. Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα. Αλλά την κοίταζες και έλειωνες. Ναι. Μας κοιτούσαν, έλα, κοίταζε ήταν
2: ο Γκάρι. Τι
0: έφερε.
2: Μετά.
0: Δεν την πήρα.
2: Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν.
1: Πώς είστε?
3: Τέλειο, καλά είναι μωρί. Έχω κάτι εδώ πέρα στα προπόδι. Περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά.
2: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή η ρημά.
2: Και συμπαθείτε και το Δημήτρη.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Plus 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
4: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
14: Ρυθμός 949, τα σπάει.
15: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
16: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
17: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
19: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
20: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έλα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου τον αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: μαθαίνουμε νομίζω στην πέμπτη δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου. Η εμβαδό ξέρει τι είναι. Τι είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω.
1: Ναι, κατάλαβα τώρα.
0: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβα.
1: Όχι, τώρα κατάλαβα.
0: Εντάξει.
1: Ψέματα να πω.
0: Πλευρά Α.
1: Τι πλευρά Α. Κάτσε, γιατί τώρα με μπερδεύει.
0: Αλφα ρε γαυγά, το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος.
1: Ωραία.
0: Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλφα. Πώς είναι το εμβαδό?
1: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
0: Άρα, αλφα επί.
1: Επί β.
0: Αφού είναι το ίδιο, τι
1: είναι β. Τι β.
0: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι.
1: Το
0: εμβαδό του κύκλου
1: πες μας.
2: Το 2 πυρό τετράγωνο.
1: Τι πυρό?
2: 4 πυρό τέταρτα.
0: Τι 4 και 8 και 7 και 45 τέταρτα.
2: 2 πυρό τετράγωνο είναι.
1: Τι είναι?
2: Αυτό τι είναι η περιφέρεια?
0: Τι είναι το πι, Αθηνά?
1: Το πυρό τι είναι?
0: Το πι τι είναι?
1: Αυτό το πυρό τέταρτα.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ρυθμός 949 και η Feel Good σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Το ημερολόγιο της Verity». 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστήριο και σκοτεινά μυστικά, βασισμένο στο best-seller της Colleen Hoover, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett. Μία ιστορία, τρεις πλευρές. Ποια να πιστέψεις? Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
1: τρόπο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.